Add some Amy Winehouse to your life. Pepper 96.6.

Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

96 και 6.

0: Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι διαβατήριο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου, πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιάννης, Θοδωρής Ζαμβακάρης, κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 6, ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 16 ακριβώς. Σήμερα λοιπόν χρόνια πολλά στη Γλυκερία που γιορτάζει. Και σήμερα, επειδή μας αρέσει πάρα πολύ το φαγητό εδώ στην εκπομπή και το έχει καταλάβει άλλωστε, το έχετε καταλάβει, είναι διεθνή σήμερα χούμους. Δεν ξέρω αν σε αρέσει το χούμους.
1: Το χούμους μου αρέσει. Το χούμους
0: μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά όμως δεν γλυκερία ότι η Ελλάδα θα έχει κάτι γλυκό. Αποκλείεται, ήταν σεφερλίδικο πολύ για να έχει γλυκό με τη γλυκερία.
0: Όπως χθες είχαμε τις φακές με τα μακαρόνια, μπορούμε να βάλουμε το χούμους, να βάλουμε και μια φράουλα μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε δεν ξέρει.
1: Χρόνια πολλά στην γλυκερία. Έχει και μεγάλη εκκλησία στο Γαλάτσι κοντά για γλυκερία και είναι μεγάλο πανηγύρι και μεγάλη γιορτή σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν.
0: Ξέρει πώ γίνεται το χούμους. Γίνεται από ταχύνη και ρεβίθια, λεμόνι και ελαιόλαδο και καρικεύματα.
1: Ναι, ναι, ναι, εύκολο είναι.
0: Και
1: ναι, ναι.
0: Με λάδι και ρίγανη.
1: Ναι, ναι. Βέβαια, Ιταλία, όπως είπαμε χτες, ρεβίθια με μακαρόνια. Όπως ναι, λέγαμε χτες. Τα ρεβίθια πρωταγωνιστικά βλέπω.
0: Και φακές μακαρόνια και δάφνη από πάνω για να δέσει. Ωραία. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Ζαμβακάρης.

0: Είμαστε λοιπόν λίγο πριν τις 6.30 στον Πέπερ 96,6. Μιλάμε πολύ συχνά για τους αγαπημένους μας συντρόφους, τα σκυλάκια που έχουμε μέσα στο σπίτι, και ψάχνουμε να δούμε, να καταλάβουμε σιγά σιγά τις αντιδράσεις τους για να είμαστε όλο και πιο κοντές. Είχε ζήσει πάρα πολλά χρόνια με σκύλι. Mm. Νομίζω περισσότερα χρόνια ήσουν με σκύλο παρά με γάτες.
1: Με σκύλο ήμουν
0: πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, με σκύλο ήμουν 14 χρόνια και με γάτα είμαι 10.
0: Ναι. Θα το φτάνει σιγά σιγά.
1: Συνολικά με σκύλο ήμουν 17-18, αλλά με δύο σκύλους.
0: Ναι. Λοιπόν, μια συμπεριφορά η οποία την μεταφράζουμε και αυτή είναι λανθασμένα. Γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, ο άνθρωπος έχει την τάση κάτι που βλέπει στο σκύλο να το μεταφράζει με τη δική του συμπεριφορά. Αλλά η συμπεριφορά, τη δική μας, από τη συμπεριφορά του σκύλου είναι εντελώς διαφορετική. Όπως παραδείγματος χάρη, το σκυλί γαυγίζει όταν μας βλέπει να αγκαλιαζόμαστε. Τι νομίζουμε εμείς εκεί, λέμε, α, το σκυλί ζηλεύει. Ζηλεύει και έρχεται μέσα στην αγκαλιά. Όχι, δεν ζηλεύει. Για το σκυλί είναι μια περίεργη συμπεριφορά όταν βλέπει δύο ανθρώπους να έρχονται τόσο κοντά. Και γιατί είναι περίεργο? Γιατί νομίζω ότι θα μαλώσουν κανονικά. Οπότε, ο λόγος για τους οποίους καυγίζει ένα σκυλάκι όταν βλέπει δύο ανθρώπους πιο κοντά είναι δύο. Ο ένας, για να σταματήσουν να μαλώνουν αν νομίζει ότι θα μαλώσουν, και ο δεύτερος γιατί τον έναν από τους δύο, επειδή τον θεωρεί γονιό του, νομίζει πως θα τον χάσει, πως ο άλλος κάτι θα του κάνει, θα του επιτεθεί. Πάλι δηλαδή μπαίνει στο μυαλό του,
1: ξέρεις,
0: ο τσακωμός. Μπράβο, ναι. Και μπαίνει μπροστά για να σταματήσει τον καβγά το καημένο το σκυλάκι, οπότε καλύτερα να μην το φέρουμε σε δύσκολη θέση.
1: Η γάτα ζηλεύει αντίθετα. Υπάρχουν βίντεο και μπορείτε να τα βρείτε και στα social media, κυκλοφορούν πάρα πολλά. Όπως άλλωστε κυκλοφορούν πολλά βίντεο με γάτες. Υπάρχουν βίντεο που είναι η γάτα, ας πούμε, στην αγκαλιά του ανθρώπου της, του άντρα, και πάει για πλάκα η γυναίκα του, ας πούμε, να τον φιλήσει και της κάνει νυχιά.
0: Όχι εσύ.
1: Όχι εγώ, δικός μου είναι.
0: Όχι εσύ, εγώ.
1: Το έχει το ιδιοκτησία, το έχει
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: γάτα.
0: Εντάξει, το έχει γάτα, ναι.
1: Το έχει ο σκύλος, όχι τόσο πολύ. Ο σκύλος είναι πιο άνθρωπο. Πιο ένα ζώο το οποίο, ρε παιδί μου.
0: Θέλει
1: να υπάρχει αγάπη στο σπίτι και να υπάρχει ειρήνη.
2: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
3: Μάριος Φραγκούλης, Deborah Myers, Send the Clowns, Τετάρτη 27 Μαΐου στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Add some James to your life.

0: Σήμερα και αύριο λοιπόν οι τελευταίες ευκαιρίες για να λάβετε μέρος στο Pepper Experience. Γιατί ο Harry Styles θα είναι 29 Ιουνίου στο Wembley στο Λονδίνο και ένας τυχερός ή μία τυχερή θα ταξιδέψει εκεί από το Pepper Experience 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel, αεροπορικά διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Αυτή τη μοναδική εμπειρία των συναυλιών του Harry Styles, ο οποίος ξεκινά την περιοδία του στις 16 Μαΐου, το Σάββατο ξεκινά την περιοδία του. Έτσι λοιπόν, για να λάβετε μέρος στο Pepper Experience, ακούτε το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούτε, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχή στο pepper966.gr και μπαίνετε στην κλήρωση, που κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή μεθαύριο στην εκπομπή μας.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles Live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6.
3: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Add some pepper to your life.
6: Pepper.
2: Pepper. 96 και 6.

0: Η Kid Mox ξεκινάει μαζί μας την δεύτερη ώρα της εκπομπής εδώ στον Pepper 96,6. Καλημέρα, τη θυμηθήκαμε την Kid Mox, γιατί ήταν η Kid Mox ήταν εκείνη που και με την Θεοδοσία Τσάτσου προχτές στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου είχαν πάρα πολλές συμμετοχές, δηλαδή είχαμε μαζική συμμετοχή ανθρώπων που ήθελαν να τη δουν. Το ζήσαμε με την Θεοδοσία Τσάτσου δικαίως, αλλά θυμηθήκαμε ότι και με την Kid Mox το ίδιο είχε γίνει. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε παλιά, είχαν σπάσει τα τηλέφωνα για προσκλήσεις. Καλημέρα, Peppers, σε αυτό το καλοκαιρινό πρωινό με 29 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα και στο κόκκινο με υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών. Έχει μπει στο μετεό και η ποσότητα γύρις. Γύρις, αναπνοής και δύσπνες και τέτοια. Χτες έλεγε για σήμερα η πρόβλεψη για πολύ, πολύ υψηλή ποσότητα γύρις. Οπότε το νου σας, εσείς, εμείς υψηλοευαίσθητοι, να μην
1: κυκλοφορούμε. Αυτό το θέμα είναι ότι άδικα, ναι, το καταλαβαίνεις, ας πούμε, και μάλιστα εντάξει τώρα όλα αυτά τα και οι αλλεργίες εδώ πέρα δίνουν και παίρνουν. Ειδικά ο Μάιος είναι ο μήνας της αλλεργίας με πάρα πολύ κόσμο. Οπότε όλα αυτά ξέρεις για τα φάρμακα για την αλλεργία δίνουν και παίρνουν τώρα αυτόν τον καιρό. Λογικό,
0: ναι,
1: είναι.
0: Όντως.
1: Εντάξει, με τόση γύρι. Ο καιρός λοιπόν, όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ καλός. Θερμοκρασίες θα είναι γύρω στις 28-29 όλες τις μέρες. Κάποιες μέρες μπορεί να έχει κάτι βροχούλες μεσημέρι απόγευμα, αλλά εντάξει, μέχρι να το δούμε. Ξέρεις, πολλές φορές η πρόβλεψη είναι τέτοια που σου λέει τι μπορεί να γίνει, αλλά μπορεί και να μην γίνει.
0: Ναι, έτσι, ναι. Ναι. Αλλά έτσι και λέω για μικρή βροχούλα δείχνει.
1: Ναι, ναι, για ψηλό. Λογικά θα είναι βροχή.
0: Και βροχούλα και πολύ.
1: Βροχή θα είναι με τέτοιο, με λάσπη, λογικά.
0: Έχει ακόμα φρικανική σκόνη. Πρέπει να έχει ακόμα φρικανική σκόνη. Ναι,
1: χρόνια πολλά στην Γλυκερία.
0: Ναι, χρόνια πολλά στην Γλυκά, τη φίλη μου.
1: Και ένα Λαοδίκης που είναι δεσμοφύλακας. Μαζί με την Γλυκερία. Προφανώς ήταν μαζί αυτή.
0: Ο Λαοδίκης και Γλυκερία.
1: Και Διεθνή ημέρα χούμους.
0: Ωραία, μια χαρά, πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Φαντάσου,
0: ωραία. Έχει όλα τα καλά σήμερα.
1: Έχει Γλυκερία, Διεθνή ημέρα χούμους και Εθνική ημέρα μιλόπιτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα τα γλυκά. Εντάξει, ο χούμους δεν είναι γλυκό. Εντάξει.
0: Ο χούμους, ναι,
1: το
0: ναι,
1: χούμους
0: ναι.
1: Έχει ταχύνη μέσα. Εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, ωραία, είναι μια χαρά. Ναι. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, εδώ είναι λοιπόν Θεοδωρής Μαμακάρης, Στέκης Γιαννούτος, είναι το πρωινό Pepper, στο Pepper 96,6. 6 με 10 κάθε μέρα μαζί. Καλή σας μέρα και συνεχίζουμε και θα χαρούμε με μουσική, νέα και ό,τι άλλο ευχαριστώ έχουμε να σας πούμε.

0: Είναι 13 λεπτά μετά τις 7 το πρωινό Πέπερ και η Καθολική Εκκλησία γιορτάζει σήμερα 13 Μαΐου την επέτειο του θαύματος της Φάτιμα. Η Φάτιμα είναι μια πόλη 130 χιλιόμετρα έξω από τη Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Εκεί, σύμφωνα με την Καθολική Εκκλησία, 13 Μαΐου του 1917, τρία βοσκόπουλα είδαν ένα όραμα έξω από το χωριό Φάτιμα. Παρουσιάστηκε μπροστά τους η Παναγία σε ένα λαμπρό σύννεφο και τους ανήκειλε πως θα εμφανιζόταν στο ίδιο σημείο κάθε 13 του μήνα ως τον Οκτώβριο. Τους προέτρεψε σε μετάνοια και πράξεις αυτοτιμωρίας, ενώ τους ανακοίνωσε και τρεις προφητείες. Σύμφωνα με την Καθολική Εκκλησία, η πρώτη προφητεία ήταν μια εικόνα της κόλασης. Η δεύτερη προφητεία προέβλεπε το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και την έναρξη του Δευτέρου. Την τρίτη προφητεία την αποσιώπησε η Καθολική Εκκλησία μέχρι το 2000 και αποκάλυψε τότε ότι ήταν η απόπειρα που έγινε δολοφονίας κατά του Πάπα Ιωάννη Παύλου από τον Τούρκο Γκρίζο Λύκο Μεχμέτ Αλή Αγκτζά. 13 Μαΐου του 1981 ήταν η επέτειος της Παναγίας της Φάτιμα. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον και έχει και ελληνικό ενδιαφέρον είναι ότι το 1997 κάναν διεθνή διαγωνισμό για να κατασκευάσουν μια μεγάλη εκκλησία, γιατί δεν χώραγε, πηγαίνουν χιλιάδες πιστοί κάθε χρόνο, και δόθηκε η κριτική επιτροπή, επέλεξε το σχέδιο του Έλληνα αρχιτέκτονα, του Αλέξανδρου Τομπάζη, ένας σπουδαίος Έλληνας αρχιτέκτονας που τελικά κατασκευάστηκε και η εκκλησία. Είναι ένα θαύμα αρχιτεκτονικής η εκκλησία της Φάτιμα. Έχει κυκλικό σχήμα, 125 μέτρα διάμετρο, ύψος 18, για να μπορεί ο πιστός να βλέπει, να έχει αντίληψη όλου του χώρου. Χωρητικότητα 8.600 θέσεων και μάλιστα δεν υπάρχει κανένα εσωτερικό στήριγμα. Η υποστήριξη είναι μόνο από δύο δοκούς. Δεν έχει παράθυρα εκκλησία. Ο αρισμός γίνεται φυσικά, γιατί ήταν και ο παδός της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής ο Αλέξανδρος Τομπάζης. Και βέβαια υπάρχουν διάφορα γιγαντιαία κλεπτά μέσα, όπως ο σταυρός του Σταυρωμένου, ύψους 7,5 μέτρων. Το άγαλμα της Παναγίας είναι ύψους 3. Και βέβαια ο βωμός, ο οποίος ζυγίζει 16 τόνους, και φαίνεται από κάθε σημείο. Είναι πραγματικά ένα θαύμα αρχιτεκτονικό που όσοι πηγαίνουν εκεί στη Φάτιμα το θαυμάζουν και φέρει την υπογραφή ενός πάρα πολύ σπουδαίου Έλληνα αρχιτέκτονα. Ο Αλέξανδρος Τομπάζης ήταν μια μορφή όσο ζούσε και κάνει πάρα πολλά έργα και στην Αθήνα έχει κάνει πάρα πολλά έργα.
1: Νομίζω ότι υπάρχει ακόμα το γραφείο του.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο ίδιος δεν είναι, αλλά υπάρχει ακόμα το γραφείο, αλλά έχει κάνει πάρα πολλά έργα και είναι όλο το καθένα μοναδικά, ας πούμε, το ένα καλύτερο από το άλλο.
0: Είναι βιοκλιματική αρχιτεκτονική με φυσικό φωτισμό και αερισμό. Αυτά τα πρεσβεύει.
2: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 96.6. Θες να τα δίνεις όλα στο maximum, αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο Maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Pepper 96.6.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
6: Τι?
5: Είπε μπα. Είπε
6: μπαμπά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.
8: Μια φορά κι ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
10: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
9: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
10: Φυσικά, BioClima.
11: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωση.

0: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Τρεις
3: Εργένικες.
2: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
4: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά.
2: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάση.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
8: Οχ!
7: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96&6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.

Ο μουσικός πλανήτης, το μουσικό ενδιαφέρον αυτή την περίοδο είναι για άλλη μια φορά στο καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones που θα βγει 10 Ιουλίου. Έχει πλάκα γιατί θυμόμαστε το προηγούμενο τους, το Hackney Diamonds που βγήκε μετά από πάρα πολλά χρόνια, το 2023, το οποίο είχε πέσει μαζί με το Now and Then των Beatles, που είπαν και οι Rolling Stones να βγάλουν ένα καινούριο εν ζωή κομμάτι, δίσκο καινούριο, και ήταν τότε που ο Μακάρτνεϊ ξανά δώσε ζωή στο παλιό τραγούδι, στο Now and Then του John Lennon. Οπότε έπεσαν μαζί. Τώρα αυτό εδώ πέρα έχει Paul McCartney μέσα, όπως έχουμε πει. Έχει 4 πολύ ωραίες συνεργασίες. Έχει τον Paul McCartney μέσα το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones. Έχει τον Steve Winwood από τους Spencer Davis Group και Traffic. Έχει τον Judd Smith, τον drummer των Red Hot Chili Peppers. Ναι, είναι και καινή η θέση του drummer στους Rolling Stones. Και έχει και τον Robert Smith. Και σε μία από τις πολλές εκδηλώσεις που παρουσιάζουν και μιλούν για το καινούριο άλμπουμ οι Rolling Stones, είτε στην Βρετανία είτε στην Νέα Υόρκη, μίλησε για την συνάντησή του ο Mick Jagger με τον Robert Smith. Ήμασταν λίγο σε ένα στούντιο και γράφαμε, και στο ίδιο στούντιο ήταν και ο Robert Smith. Έξω από το στούντιο, μάλλον μόλις είχε κάτι ηχογραφήσει. Τον πλησιάζω λοιπόν και του λέω: είσαι ο Robert Smith, δεν είσαι? Λέει εκείνος: ναι. Μάλιστα, λέει, τον είδα από μακριά με την πλάτη γυρισμένη προς το μέρος μου, φόραγε ένα μακρύ φόρεμα. Και μόλις γύρισε λίγο το πρόσωπό του, ήταν καλυμμένος με κραγιόν. Και λέω: εντάξει, αυτός είναι. Του λέω: είσαι ο Robert Smith, δεν είσαι? Λέει: ναι, από το Σκιούρ, ναι. Και του λέει: να σου πω κάτι, από το να κάθεσαι εδώ έξω, δεν πας μέσα καλύτερα να γράψεις κάτι? Έτσι λέει, και έτσι έγινε. Ξέρω, μπήκε μέσα, έγραψε ένα κομμάτι. Ήταν μεγάλη τιμή και για τον Robert Smith, φυσικά, δεν είναι, να γράψει κάτι με τους Rolling Stones, αλλά και οι Rolling Stones να ανοιχτούν προς τα εκεί, γιατί ο ήχος τους είναι πάντα blues, είναι rock, είναι ένα πολύ συγκεκριμένο είδος. Οπότε τον περιμένουμε 10 Ιουλίου, μόλις κυκλοφορήσει, να δούμε και εμείς τι είναι αυτό το πολυπόθητο άλμπουμ.

0: Είμαστε 25 λεπτά πριν από τις 8 και βέβαια το περιστατικό το οποίο έτσι συγκλώνησε χθες την κοινή γνώμη είναι η είδηση των δύο κοριτσιών 17 ετών που έπεσαν στο κενό από τα ράτσα μιας εξαόρευης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η μία έχασε επιτόπου τη ζωή της και η δεύτερη κοπέλα νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση δίνοντας μάχη για τη ζωή της. Το περιστατικό έρχεται περίπου ένα μήνα μετά την υπόθεση 17χρονης που βρέθηκε νεκρή στον αισθμό της Κορίνθου και είχε αφήσει πίσω τη σημείωμα στο οποίο περιέγραψε τις προθέσεις της. Επειδή τώρα σε αυτή την περίπτωση πρέπει να μιλάνε μόνο ειδικοί, όλοι οι υπόλοιποι εμείς δεν είμαστε ειδικοί, είμαστε δημοσιογράφοι, δεν είμαστε ειδικοί. Διάβασα χθες ένα ρεπορτάζ που έκανε η Καθημερινή, μίλησαν με το χαμόγελο του παιδιού, το οποίο έχει καταγράψει συνολικά 764 περιστατικά αυτοκτονικότητας και αυτοτραυματικής συμπεριφοράς, αριθμός που είναι αυξημένος κατά 31% σε σχέση με το 2021 και από το σύνολο των περιστατικών το 33% αφορούσε νεαρά κορίτσια. Όπως είπε η κυρία Γεωργία Αγγελοπούλου που είναι ψυχολόγος, λέει το μεγαλύτερο ποσοστό ανηλίκων που ζητά βοήθεια είναι νεαρά κορίτσια από 13 έως 15 ετών. Λέει ότι πολλοί έφηβοι που καλούν στο χαμόγελο του παιδιού έχουν απειραθεί και στο παρελθόν να αυτοκτονήσουν και ζητούν πάρα πολύ βοήθεια. Αυτό που λένε τα πιο πολλά παιδιά είναι «Δεν θέλω να ζω άλλο έτσι». Και οι λόγοι που οδηγούν στον αυτοκτονία, στον αυτοτραυματισμό είναι πολυπαραγωγικοί και συνδέονται με ψυχοπιεστικά γεγονότα που σχετίζονται με την ψυχοσύνθεση του παιδιού εκείνη την περίοδο, με γεγονότα που αφορούν την οικογένεια και τους φίλους του. Πολλά περιστατικά δεν αφορούν περιπτώσεις παιδικής κακοποίησης, διευκρινίζει ειδικός και λέει ότι μεγάλη βαρύτητα πρέπει να δίνεται στους αυτοτραυματισμούς. Γιατί δεν συνδέονται πάντα με προθέσεις αυτοκτονίας, αλλά είναι ένδειξη έντονης ψυχικής δυσφορίας. Το περιστατικό είναι ιδιαίτερο και θέλει διερεύνηση, γιατί ήταν μια λεγόμενη, όπως τη λένε, ειδική συνεργατική αυτοκτονία. Δεν παρουσιάζονται πολλά περιστατικά, είναι πολύ σπάνια για τα δεδομένα των τελευταίων ετών. Είχε γίνει ένα πρόσφατο στην Ινδία με τρία κορίτσια που είχαν αυτοκτονήσει γιατί οι γονείς τους είχαν αποσπάσει το κινητό. Είναι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Αυτό είπε η κυρία Γινοπούλου, που είναι παιδοψυχολόγος, και λέει ότι σίγουρα είχαν δοθεί σημάδια. Ως ψυχολόγος σας λέω, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο από τη μία μέρα στην άλλη, χωρίς καμία ένδειξη.
1: Μα ξέρω... το έλεγε και το κορίτσι στο σημείωμά του μέσα, ότι έχω κατάθλιψη. Ναι. Για να το λέει και μόνο ότι δεν μπορεί να την είχε κρύψει μέσα στο ίδιο το σπίτι, ας πούμε.
0: Και λέει ότι στην εφηβεία η φιλία είναι καθοριστική. Οι έφηβοι βάζουν τους φίλους τους μερικές φορές ακόμα και πάνω από την ίδια τους ζωή. Και παράλληλα, οι έφηβοι είναι πολύ παρορμητικοί και συχνά δρούν χωρίς να αναλογιστούν ότι αυτή η πράξη δεν έχει επιστροφή. Φαντάζομαι θα τα λύσουν τα θέματα ειδικοί, θα δώσουν τις ερμηνείες τους. Πάντως, αν κάποιος δικό σας ή εσείς αντιμετωπίζετε δυσκολίες, μπορείτε να καλέσετε στην 24ωρη γραμμή παρέμβασης για την αυτοκτονία της ΜΚΟ Κλίμακα στο 1018. Η κλήση είναι ανώνυμη και δωρεάν. Είναι κάτι που μπορεί να. Είτε εσείς είτε οι άνθρωποι του περιβάλλοντος.
1: Ναι,
0: σας βλέπουν.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί το περιβάλλον είμαστε εμείς, οι γονείς, είναι οι φίλοι, είναι το σχολείο, είναι οι συμμαθητές από το σχολείο, είναι οι δάσκαλοι, οι καθηγητές. Δηλαδή, δεν το λέω για το συγκεκριμένο κορίτσι, αλλά κάπου κάποιος θα έχει πάρει. Θα έχει δει σημάδια. Κάπου κάποιος θα έχει δει σημάδια μοναχικότητας, κατάθλιψης, πώς το λένε, περίεργη συμπεριφορά, ιδιαίτερης.
0: Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί δεν είμαστε detective. Σε αυτές τις περιπτώσεις τη λύση τη δίνουν οι ειδικοί. Γι' αυτό, ας πούμε, και οι ειδικοί, ας πούμε, δίνουν και τις ερμηνείες και τις εξηγήσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα τους, αλλά τις εξηγήσεις επιστημονικές. Ναι, τώρα, κάθε περίπτωση είναι και ξεχωριστή.
1: Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα.
1: Απλά, ό,τι δούμε, αν δούμε κάτι, και ας πέσουμε έξω, ρε παιδί μου. Και ας πέσουμε έξω. Και ας πει ο ειδικός, λάθος, έκανε εσύ ένα υπερβολικό, ας πούμε.
0: Εντάξει, στην οικογένεια σου καταλαβαίνεις αν κάποιος έχει τέτοια συμπεριφορά.

0: Ένα ευτυχισμένο κορίτσι, μια ευτυχισμένη ακροάτριά μας, η Στέλλα, γυρίζει από Θεσσαλονίκη. Ήταν σαν σήμερα, την προηγούμενη εβδομάδα, που μας έγραψε η Στέλλα. Και θυμάστε ότι είχαμε μεταφέρει, γιατί ο σκοπός του ταξιδιού της στη Θεσσαλονίκη ήταν κάτι παραπάνω από ιερός. Γιατί με τον αγώνα της και με το πείσμα της και με τη θέλησή της, η Στέλλα συμμετέχει στην οργάνωση κατά της έμφυλης βίας των γυναικοκτονιών. Και παρουσίασαν, είχε ανέβει Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσουν, όπως είχαμε πει, στην ΕΔΕΦ, τον Β' τόμο 100 και 20 φωνές εκδόσεις Καστανιώτη, που παρουσιάστηκε επίσημα εκεί. Που συμμετείχε, λέει, καθώς και με άλλους εξαίρετες συγγραφείς σε αυτό το πάνελ. Με τα έσοδα του βιβλίου θα δοθούν στο Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης κτλ. Γυρίζει σήμερα, λοιπόν, από Θεσσαλονίκη. Η Στέλλα μας καλημερίζει από το δρόμο. Ξεκινάμε, λέει, από μοναστηρίου. Η ΔΕΘ ήταν εμπειρία. Φίλοι, παλιοί και νέοι ανταμώσαμε σε μια αέναη έμπνευση, όπως γράφει. Η παρουσίαση του 100 και 20 φωνές πήγε εξαιρετικά, όπως και όλες οι εκδηλώσεις σε όλες τις αίθουσες. Η ευτυχία του αναγνώστη, του συγγραφέα, του εκδότη και του χρόνου με υγεία, που λένε.
1: Μπράβο, Στέλλα, νομίζω ότι αυτές οι πρωτοβουλίες πραγματικά είναι πάρα πολύ θετικές. Είναι πάρα πολύ θετικές και είναι πρωτοβουλίες οι οποίες, παιδί μου, γίνονται πολλές φορές παράλληλα με αυτά που κάνει το κράτος. Και είναι πολύ σημαντικό να ενεργοποιούνται και οι ίδιοι πολίτες για τόσο σημαντικά ζητήματα. Δεν είναι μόνο να τα λέμε, να τα λέμε, να τα λέμε. Και εμείς οι δημοσιογράφοι, ας πούμε, να τα λέμε από το ραδιόφωνο, από τη τηλεόραση, από τα περιοδικά και τα site και αυτά όλα. Είναι να βλέπουμε και ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι είναι ακτιβιστές και δουλεύουν για αυτά.
0: Ναι.
1: Χάνουν χρόνο προσωπικό από τη δουλειά τους και τα λοιπά και δουλεύουν για το κοινό καλό. Πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Και εμένα μ' αρέσει προσωπικά, Στέλλα, ο τρόπος στον οποίο δεν σε έχω ακούσει, δεν σε έχουμε ακούσει εδώ οι δυο μας στην εκπομπή να λες, αφού δεν κάνω το κράτος τίποτα να κάνουμε εμείς. Δεν γκρινιάζει. Αυτοί οι άνθρωποι δεν γκρινιάζουν, δεν φωνάζουν. Παίρνουν το νόμο με την καλή έννοια στα χέρια τους και σου λέει, αν μπορεί να βοηθήσει και το κράτος, ναι. Δεν μπορεί να βοηθήσει, δεν πειράζει, θα το κάνουμε
1: εμείς. Πούμε να εφαρμοστεί ο νόμος.
0: Ναι,
1: νομίζω ότι πιο πολύ αυτό κάνουν. Διευκολύνουν να εφαρμοστεί ο νόμος και ανοίγουν τα μάτια σε πάρα πολύ κόσμο και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και μπράβο, Στέλλα. Και είμαστε εδώ κοντά σου, ας πούμε, ό,τι χρειάζεσαι να το ανακοινώνουμε κι εμείς και να βοηθάμε με τον τρόπο μας. Γιατί κι εμείς με τον τρόπο μας βοηθάμε.
0: Γίνε η Στέλλα, που λένε και τα memes.

0: Καλημέρα λοιπόν στον Dr. Tommy, πίσω από ό,τι φαίνεται είδε την Eurovision χθες. Καλημέρα και στον Βασίλη που λέει ότι το νησί Κρήτη δηλαδή έχει ξεκινήσει προβληματικά με τον τουρισμό λόγω της ενεργειακής κρίσης. Είναι αυτό που λέγαμε και προχθές, ότι η Κρήτη είναι η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Ελπίζουμε να πάνε καλύτερα τα πράγματα τους επόμενους μήνες. Καλημέρα και στη Σόφη που λέει να πούμε χρόνια πολλά στο Ειρηνάκι που είχε γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά στο Ειρηνάκι λέει και μας ακούει στο Ροζέτα στο Ναύπλιο. Α, τι ωραίο. Τι ωραία πόλη το Ναύπλιο. Καλημέρα λοιπόν στο Ειρηνάκι.
1: Χρόνια πολλά Ειρηνάκι
0: χρόνια πολλά στο Ειρηνάκι που έχει κοντά τη γιορτή με τα γενέθλιά του και χρόνια πολλά και σου και τη γενέθλια σήμερα, έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια,
0: και
1: στου
0: υπόλοιπου.
1: Ναι.
0: Δεν μα στέλνετε μηνύματα.
1: Έχει πολλού κόσμου να κάνει
0: γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε προθετικά μηνύματα. Θε να έχει όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου. Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
1: Από το 1857 μέχρι σήμερα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπες στο gasmuseum.gr / auctions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Και τα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν, αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Για να κερδίσεις αυτό που μετράει είναι η ευρηματικότητα της ιδέας, η βιωσιμότητά της στο μέλλον και κυρίως η επιτυχημένη οικονομική της πορεία μέχρι σήμερα. 3 νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Τα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας του Στέρ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Sinobo, Ferry Hopper, Hemp Oil Shop, Πολύ Cool και Refluence. Η πλατφόρμα ετήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Μάθε περισσότερα στο stelliusfoundation.gr.
2: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
3: Pepper Experience.
2: Harry Styles Live. Ο Pepper 96&6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96&6. Pepper.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Τάκης και Χούπης.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Χούπης.
8: Εδώ είναι το μάστερ υπνοδωμάτιο, το μάστερ μπάνιο και το μάστερ καθιστικό.
9: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
10: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
11: Χρώμα το πολιό. Στείλε χρώματα Master τώρα.
12: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
1: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
7: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.
9: Η ώρα είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι έμπνευση. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley.
7: Pepper Experience.
9: Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Είμαστε 3 λεπτά μετά τις 8 είναι το πρωινό Πέπερ. Σήμερα 13 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη. Ο καιρός είναι λίγο μουντός, όπως βλέπετε. Είναι αυτή η συννεφιά που υπάρχει, η ελαφριά συννεφιά που έτσι φαίνεται και λογικά πρέπει να υπάρχει ένα σύννεφο σκόνη. Τουλάχιστον σήμερα όμως δεν θα βρέξει, όπως μας λένε οι μετεωρολόγοι. 29 βαθμοί σήμερα είναι υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. 29, 28, 28 Πέμπτη Παρασκευή και 27 το Σάββατο. Αλλά το Σάββατο δείχνει και μια βροχούλα, όπως και αύριο δείχνει μια βροχούλα. Αλλά προς το παρόν βλέπουμε τον καιρό το σημερινό.
1: Είναι μέχρι να σταθεροποιηθεί. Ξέρεις ποιος έχει γενέθλια σήμερα? Ο Δόκτωρ Τόμι έχει γενέθλια.
0: Α, χρόνια πολλά στον Δόκτωρ Τόμι.
1: Δόκτωρ Τόμι, χρόνια πολλά. Ο γιατρός της εκπομπής.
0: Και μια και μιλάμε για γιατρούς, σαν σήμερα γεννήθηκε 13 Μαΐου του 1883 μια πάρα πολύ σπουδαία προσωπικότητα, ο Γιώργος Παπανικολάου, γιος του γιατρού και πολιτικού Νικόλου Παπανικολάου. Ήταν μάλιστα και δήμαρχος Κίμης. Γεννήθηκε στην Κίμη ο Γιώργος Παπανικολάου. Μπήκε στην ιατρική σχολή. Όταν τελείωσε, πήγε στη Γερμανία για μετεκπαίδευση, αν και ο πατέρας του ήθελε να μείνει στην Ελλάδα. Λίγο αργότερα μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού είχε παντρευτεί και άρχισε να ασχολείται με εξωιατρικές εργασίες για τα προστοζήν. Εκεί λοιπόν τον ανακάλυψε ένας διάσημος γενετιστής, ο Τι Μόργαν, ο οποίος είχε χρησιμοποιήσει το έργο του πορίσματα της διατριβής που είχε κάνει ο νεαρός Παπανικολάου. Το 17 ο Παπανικολάου μελέτησε το κολπικό επίχρησμα των κατώτερων θηλαστικών και συσχέτισε τη μορφολογία του με τον ορμονικό κύκλο και τις ανάλογες μεταβολές στη μήτρα και τις οθήκες των ζώων. Έκανε πολλές κλινικές και εργαστηριακές μελέτες και έκανε με πρώτο πειραματόζωο, εντός εισαγωγικών βέβαια, τη γυναίκα του. Η ερευνά του επεκτάθηκε αργότερα και σε γυναίκες του Women's Hospital της Νέας Υόρκης και αποτέλεσε τη βάση για τη θεμελίωση μιας μεθόδου, της δικής του μεθόδου, για την έγκυρη διάγνωση του καρκίνου. Έκανε τότε την πρώτη του ανακοίνωση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανέβηκε σε όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας, στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ, έγινε καθηγητής κλινικής ανατομικής και μάλιστα. Έγινε ένα καρκινολογικό Ινστιτούτο που ονομάστηκε σε Γεώργιο Παπανικολάου. Δεν πήρε ποτέ βραβείο Νόμπελ. Είχε προταθεί δύο φορές. Το απονεμήθηκαν πάρα πολλά επιστημονικά βραβεία. Στην Ελλάδα, φυσικά, ήταν μέλος Ακαδημίας Αθηνών. Και σήμερα το Test Pap, το λεγόμενο Test Pap, χρησιμοποιείται παγκοσμίως για τη διάγνωση του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας και άλλων ασθενειών του γυναικείου παναπαραγωγικού συστήματος. Ένας σπουδαίος Έλληνας. Ο οποίος έκανε γνωστή τη χώρα μας. Σκέψτε τώρα, το τεστ πάπαινε σε όλο τον κόσμο.
1: Ένα παγκόσμιο
0: τεστ που γίνεται.
1: Ναι. Πήγαινε για χρόνια διακοπές στην Κίμη και είναι πολύ συγκινητικό το να περνάς από το σπίτι του και προφανώς δεν θα τα ήθελε και τα βραβεία, τα Νόμπελ, ο άνθρωπος ιατρικής και τέτοια.
0: Γιατί να μην τα ήθελε, τέλος πάντων.
1: Θέλω να πω ότι αυτοί οι επιστήμονες, επειδή μου τους αρκεί ότι δίνονται σε έναν αγώνα και τα καταφέρνουν.
0: Ήταν υποψήφιος. Εγώ αυτή τη σχέση που. Τη συσχέτιση με την οικογένεια είχα κάνει η πρώτη μου δημοσιογραφική συνέντευξη με την ανιψιά του Γιώργου Νικολάου, πριν από πάρα πολλά χρόνια, ας πούμε, όταν την είχα γνωρίσει και μίλαγε με μεγάλο θαυμασμό για τον θείο της τότε. Πραγματικά μια. Ξέρεις, τώρα είναι ρε παιδί μου, οι σπουδαίοι Έλληνες. Τώρα και Νόμπελ να μην έχει πάρει, δεν μειώνεται, ας πούμε, η αξία του.
1: Αυτό ακριβώς.

0: διασκευή του υπέροχου τραγουδίου του Μπονάτσου. Μπομπ Ντίλαν πήγα να πω. Η διασκευή λοιπόν αυτού του υπέροχου τραγουδίου του Βλάση Μπονάτσου, εδώ μόνο στον Πέπερ 96,6. Σήμερα, σαν σήμερα γεννήθηκε, έχει γενέθλια δηλαδή, γιατί το σαν σήμερα το λέμε όταν έχει φύγει από τη ζωή, έχει γενέθλια ο Στίβι Γουόντερ, γεννημένο το 1950, ο οποίο ήταν ένα παιδί θαύμα. Ο Στίβι Γουόντερ που έμεινε τυφλό λίγο μετά τη γέννησή του, δηλαδή είναι περίπτωση που δεν γεννήθηκε τυφλό, αλλά αμέσω μετά τη γέννησή του τυφλώθηκε. Έκανε ένα συμβόλαιο στη Motown, στην εταιρεία Τάμλα τη Motown, στα 11 του χρόνια. Οπότε μαζί με τη μαμά του, ηχογραφούσε μαζί με τη μαμά του στη Motown. Οπότε είχαν συμφωνήσει εν γνώση όλων και των γονιών του ότι μέχρι τα 21 θα παίρνει ένα πολύ μικρό επιμίσθιο, ας πούμε, δηλαδή σαν να του δίνουν μισθό, γιατί δεν γινόταν να διαχειριστεί αυτά τα χρήματα. Έτσι λοιπόν, στα 21 του γενέθλια, σαν σήμερα πάλι, το 1971, παίρνει τα πρώτα του χρήματα, τα πρώτα του έσοδα από αυτά που είχε κερδίσει από τα 11 του. Ήταν λίγα σε σχέση με όσα είχε βγάλει, γιατί μέχρι τότε είχε κερδίσει 30 εκατομμύρια. Πήρε μόνο 1 εκατομμύριο, αλλά του τα δίνανε σιγά σιγά. Δεν είναι κάτι το οποίο του τα έχουν φάει τα λεφτά, αλλά ήταν ένα deal που κάνανε, γιατί δεν μπορούσαν σε ένα παιδί 11 χρόνια να δώσουνε τότε 30 εκατομμύρια, ας πούμε, δολάρια.
1: Δεν πήρε και λίγα όμως.
0: Δεν πήρε και λίγα, 1 εκατομμύριο.
1: Επίσης σήμερα.
0: Τα πήρε όλα σιγά σιγά.
1: Εκτός μουσικής, έχει γενέθλια ένας πολύ σπουδαίος και αγαπημένος ηθοποιός. Φαντάζομαι και σε σένα, και εσύ τον αγαπάς πάρα πολύ, Χάρβι Καϊτέλ, γεννημένος 13 Μαΐου του 1939, μια σπουδαία προσωπικότητα, κλείνει αισίως τα 87 του χρόνια, παρακαλώ.
0: Πολύ ωραίος, πολύ ωραίος.
1: Ταραντίνο μέσα και Αγγελόπουλο, έχει παίξει και ταινία.
0: Ναι, πολύ ωραίος. Όλα αυτά λοιπόν ελάτε να τα πούμε σε ένα ωραίο street party που έχουμε την Κυριακή, και είναι ωραία τα street party τώρα που φτιάχνει ο καιρός, με είσοδο ελεύθερη σε ωραία μπλοκ της Αθήνας, σε ωραίες πλατείες. Στην πλατεία Καρίτσι λοιπόν, την Κυριακή αυτή, 17 Μαΐου, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ, ελάτε να τα πούμε και να ακούσουμε μουσική. Το Second Story και το Blessed Me Father ενώνουν τις δυνάμεις λοιπόν σε ένα line-up που θα μεταμορφώνουν την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Ακούτε ποιοι θα παίξουν μουσική. Race, Simo, Kailina, BK, Kaio και Synthbeat. Όλα αυτά με είσοδο ελεύθερη, γιατί το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και η πόλη σου το φεστιβάλ σου.
2: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 96.6.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Teleco. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού TrueSteam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
10: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
11: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
9: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
12: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
13: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή

0: παίζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο.
1: Κυνηγητό παραλίας.
0: Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό.
1: Βαρελάκια στην άμμο.
0: Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου.
1: Και είναι και αδιάβροχο.
0: Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
2: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplas.
3: Να

0: τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
1: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το πω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96&6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
4: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Από την, το Σάββατο που έγινε η συναυλία των Μετάλλικα στην Αθήνα, ένα θέμα συζήτησης για πάρα πολλούς λόγους, από τον ενθουσιασμό του κοινού, για πάρα πολλά ζητήματα. Ένα από τα ζητήματα τα οποία έτσι αναδεικνύονται σιγά σιγά είναι η προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ στη συναυλία, που πραγματικά ήταν εντυπωσιακό το όλο εγχείρημα. Έχει κάνει η Λίνα Γιάνναρου ένα ρεπορτάζ. Έχει μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο. Το ΑΚΑ είναι ένα στάδιο στο οποίο έχουν δημιουργηθεί θέσεις για αναπήρους, αλλά για την παρακολούθηση ενός ποδοσφαιρικού αγώνα είναι καλές. Αλλά δεν ισχύει το ίδιο για μια συναυλία. Δεν μπορείς να δεις καλά τη σκηνή. Όμως η εταιρεία διοργάνωσης το φρόντισε πάρα πολύ αυτό. Μίλησε ο σύμβολος προσβασιμότητας στο Δήμο Αθηναίων, ο Παναγιώτης Πιτσίνιαγκας, και είπε ότι το να έχει εισιτήριο ΑΜΕΑ στη συναυλία ήταν το ίδιο με το να έχει εισιτήριο VIP. Η εξέδρα είχε διάφορα επίπεδα, με αποτέλεσμα η θέα να είναι απρόσκοπτη. Μέτρησα 45 μαξίδια. Είδα δύο άτομα με αναπνευστήρα. Άνθρωποι που δεν τους βλέπουμε ποτέ έξω ένιωσαν ασφάλεια να πάνε σε μια συναυλία. Μίλησε και η content creator, η Μαρία Χατζιωάννη, γνωστή ως Μαρία Ρόλς, η οποία ίδια κινείται με αμαξίδιο, και είπε ότι ο χώρος ήταν ειδικά διαμορφωμένος με 3-4 διαβαθμίσεις, όπου χωρούσαν άνετα τα αναπηρικά αμαξίδια και δίπλα συνοδοί τους. Οι θέσεις δεν ήταν αριθμημένες. Όσο νωρίτερα πήγαινες, τόσο επιλογές είχες για το πού θα κάτσεις. Το προσωπικό ήταν ευγενέστατο, πρόθυμο, διαθέσιμο. Μιλάμε όμως για πηγαία ευγένεια και χαρά, όχι αυτή την τυπική. Αναδιαστήματα μας ρωτούσαν αν όλα είναι καλά και αν χρειαζόμαστε κάτι. Όπως τους είπαν, μαθαίνουμε από τα λάθη μας και προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε, γιατί τέτοιου μεγέθους συναυλία δεν είχε γίνει ποτέ.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα, και μάλιστα τους πλησίασε κάποια στιγμή από την παραγωγή των Μετάλλικα κάποια κυρία και τους χάρισε δύο πένες από αυτές που πετούσαν, ναι, ναι, στον κόσμο. Το εντυπωσιακό, και πραγματικά δηλαδή το διαβάζω και λέω, διαθέσανε γυλαίκα δόνησης από την Deep Vest, τα οποία μετατρέπουν τις χαμηλές συχνότητες του ήχου σε φυσικές δονήσεις για τα κοφά και βαρύκο άτομα, για να μπορούν να βιώσουν το ρυθμό και την ένταση της συναυλίας, ενώ υπήρχε και ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος αποφόρτισης για άτομα που χρειάζονται χαμηλότερα επίπεδα έντασης, ένα sensory room, είναι χώρος αποσυμπίωσης για θεατές στο φάσμα του αυτισμού που μπορεί να έχουν τέτοια ζητήματα, οπότε υπήρχε ακόμα και τέτοιος ειδικός χώρος, και μάλιστα και με εξειδικευμένο προσωπικό με εμπειρία. Υπεύθυνη ήταν η Εύα Πιτσά, που είναι Disability Coordinator στη High Priority, και είπε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα, γιατί δεν υπάρχουν υποδομές στη χώρα μας που θα επέτρεπαν μια πλήρως οργανωμένη συναυλία. Έτσι, εξυπηρετήθηκαν 286 άτομα, εκ των οποίων 45 χρήστες αμαξιδίου, και τελικά ο αριθμός των ατόμων που εξυπηρετήθηκε ήταν περίπου 300 άτομα στην ειδική εξέδρα ΑΜΕΑ. Δηλαδή, πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα, φαντάζομαι και για τα διεθνή. Είναι πρωτόγνωρο,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μα όλοι, γι' αυτό συνεργαστική η ελληνική εταιρεία με όλο το τμήμα των Μετάλλικα που το έχουν ξανακάνει. Ναι. Το εντυπωσιακό είναι ότι όλα αυτά που είπες.
0: Το τμήμα αυτό είναι της εταιρείας, High Priority.
1: Ναι, ναι. Το εντυπωσιακό πρώτης, είναι ότι όλα αυτά που είπες τα έλεγαν από πριν. Και για μία από τις φορές στην Ελλάδα είναι ότι αυτά που λες πριν γίνονται κιόλας πράξη. Γιατί πολλά ακούμε σε όλη μας τη ζωή και τελικά τίποτα. Όλα αυτά τα είχαν ανακοινώσει από πριν. Τα γυλαίκα, τους χώρους αποσυμπίωσης κτλ.
0: Αλλά αυτό ήταν η ελληνική εταιρεία. Η διοργάνωση τα έκανε όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι. Μπράβο στη φίλη μας. Μπράβο στη φίλη μας την Ανά, που είναι ο αρχηγός όλη αυτή την ιστορία. Την αγαπάμε πάρα πολύ και τα έχει καταφέρει στη ζωή της τόσο καλά, και της αξίζουν τέτοια πράγματα, τέτοιες, πώς το λένε, διακρίσεις.
0: Και φαντάσου 300 άτομα τα οποία είναι ενθουσιασμένα από όλο αυτό, και 80.000 κόσμος είναι στο συντριπτικό ποσοστό ενθουσιασμένοι, αλλά και τα 300 άτομα είναι απόλυτα ενθουσιασμένα, γιατί ξέρεις, όταν πηγαίνεις για πρώτη φορά σε ένα τέτοιο γεγονός, λες τώρα. Δεν θα, μπορεί να μην πέρασουν καλά.
1: Μπορεί και να μην
0: πέρασουν καλά.
1: Μπορεί να μην είναι αυτό που φαντάζομαι, ναι.

0: δύο φίλοι που έγιναν γνωστοί ή γνωστοί που έγιναν φίλοι, εν πάση περιπτώσει, που συνεργάστηκαν. Συνεργάστηκαν όμορφα και έφτιαξαν ένα φοβερό νέο graphic novel με τίτλο Παύλος Σιδηρόπουλος εν κατακλείδη. Σε σενάριο, οι δύο τους είναι ο Ηλίας Κατερτζηγιανόγλου που έγραψε το σενάριο και το σχέδιο κόμικ είναι του Κωνσταντίνου Σκλαβενίτη. Η παρουσίασή του θα γίνει και αυτό την Κυριακή, λίγο πριν το street party. Το street party, είπαμε, ξεκινάει στις 6, 2 η ώρα το μεσημέρι, στο πλαίσιο του Comic.com Athens 2026. Αμφιθέατρο Μιλτιάδης Εύερ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Θα παρευρεθούν εκεί μουσικοί που έπαιξαν με τον Παύλο Σιδηρόπουλο, εκτός από τους δύο που το έφτιαξαν, ο Αλέκος Αράπης, ο Οδυσσέας Γαλανάκης από τους Απροσάρμοσους, αλλά και ο σκηνοθέτης Ανδρέας Θωμόπουλος που είχε κάνει την ταινία Το Να Μ' Αγαπάς που είχε παίξει ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Μίλησαν για το πώς τους ήρθε η ιδέα. Δεν έδωσαν μια συνέντευξη για το πώς τους ήρθε η ιδέα. Έχει πολύ ενδιαφέρον, αλλά θα σταθούμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο που λένε ότι δώσαμε τεράστια προσοχή στο χαρακτήρα του, έτσι ώστε ο Παύλος να μην αγιοποιηθεί, αλλά και σε καμία περίπτωση να μην διολυστήσει η ιστορία του στον εύκολο κυτρινισμό της κλειδαρότρυπας. Ήταν μια εύθραυστη ισορροπία. Τι σας τράβηξε περισσότερο στη ζωή του? Απαντούν οι αντιφάσεις του. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος ήταν αστός και ταυτόχρονα του δρόμου. Ήταν διανοούμενος αλλά και αλήτης. Σίγουρος για τον εαυτό του και την ίδια στιγμή ανασφαλής. Ένας άνθρωπος ευγενής που όμως γινόταν σκληρός και απότομος. Γενναιόδωρος με τους συνεργάτες του αλλά απόλυτα προστατευτικός με το έργο του. Ο Παύλος εμπεριέχει τα άκρα. Το φως και το σκοτάδι. Τη δημιουργία και την αυτοκαταστροφή. Αυτό ήταν ο Παύλος μέσα σε 10 γραμμές, έτσι όπως το είπανε. Και η νουβέλα αυτή είναι πάρα πολύ ωραία. Λίγο που το ξεφίλησα, δεν πρόλαβα να το δω όλο. Είναι πάρα πολύ ωραίο graphic novel. Οπότε όσοι θέλετε να το δείτε από κοντά και να ακούσετε την ιστορία, την Κυριακή λοιπόν στην Τεχνόπολη στις 2 η ώρα θα γίνει παρουσίασή του.
1: Το Comic Con Athens είναι πραγματικά ένα φεστιβάλ το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πέρα από αυτό που είπες, έχει πάρα πολλά άλλα πράγματα. Έχει μια ματιά για τις 2 δεκαετίες στη ζωή των ελληνικών κόμικ. Έχει την προσωπικότητα στον David Lloyd και τα λοιπά, και ο PJ Holden είναι πάρα πολύ γνωστοί οι σχεδιαστές. Έχει κάνει το Judge Dredd ο PJ Holden. Έχει ντοκιμαντέρ που θα δει ο κόσμος για πρώτη φορά και πάρα πολλά πράγματα, γιατί όπως είπαμε και την άλλη φορά και με τα περιοδικά που κυκλοφορούν τώρα σιγά σιγά, υπάρχει κόσμος που αγαπάει πάρα πολύ το κόμικ στην Ελλάδα και στην Αθήνα βέβαια πάρα πολύ κόσμος. Παρασκευή 15, Σάββατο 16, Κυριακή 17 Μαΐου. Πραγματικά ένα φεστιβάλ. Θα κάνω κι εγώ μια βόλτα, γιατί και εμένα μου αρέσει πάρα
0: είναι
1: πολύ.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Τα κόμικ δηλαδή. Εγώ είμαι παιδί της Βαβέλ, του Παραπέντε, του μικρού Παραπέντε.
0: Όλοι μας την περάσαμε αυτήν. Και εκτός από αυτούς που το αγαπάνε, που λες, υπάρχει και νέος κόσμος που το γνωρίζει τώρα. Έτσι,
1: ναι,
0: που
1: βέβαια,
0: ακούγει,
1: βέβαια,
0: το γνωρίζει.
1: Βέβαια.
0: Και αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό. Να
1: βέβαια, και το σημαντικό είναι ότι υπάρχει και έντονη. Υπάρχει και πάρα πολύ σπουδαία ελληνική σκηνή που δουλεύει πάρα πολύ και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

0: Λοιπόν, λέγαμε χθες για την επέτειο του πρώτου άλμπουμ του Harry Styles, το μόνιμο πρώτο άλμπουμ το 2017 που κυκλοφόρησε σαν χθες 12 Μαΐου, που έφτασε αμέσως στο νούμερο 1 των βρετανικών charts, με λίγο μετά την αποχώρησή του από τους One Direction. Και λέγαμε χθες επίσης για τον Lenny Kravitz, τον πεθερό του Harry Styles, ο οποίος ως γνωστόν θα παντρευτεί την Zoe Kravitz, έτσι έχουμε διαβάσει, και για τις αντιδράσεις του, ας πούμε, τις θετικές και τα λοιπά, και τον ενθουσιασμό του για τη συναυλία και τα λοιπά, και τις συναυλίες που είχε βάλει μια καρδούλα, ας πούμε, στο λογαριασμό.
1: Ναι, ναι, ναι, παιδί μου. Την ευχή μου, γε μου.
0: Βρήκα ψάχνοντας τι είχε γίνει όταν αποφάσισε ότι θα κάνει την νέα του δισκογραφική δουλειά, που την ανακοίνωσε, που κυκλοφόρησε 6 Μαρτίου το άλμπουμ του Lenny Kravitz, του Harry Styles. Και η ειδήση ήταν ενθουσιασμένος ο Lenny Kravitz για το νέο άλμπουμ του Harry Styles, και ενθουσιασμός ήταν στο post που έλεγε για το καινούργιο άλμπουμ. Έβαλε ο Lenny Kravitz μια καρδούλα και μια γροθιά. Αυτό, όποιοι ξέρουν το Lenny Kravitz, ξέρουν ότι όταν βάζει την γροθιά είναι ο πραγματικός ενθουσιασμός.
1: Είναι η χαρά του μεγάλη.
0: Το ζήτημα είναι ότι η Zoe Kravitz δεν είχε κάνει σχολιασμό. Δεν έχει κάνει. Όχι, πουθενά. Πουθενά. Μόνο Lenny. Ναι, είσαι, ναι, στην οικογένεια, ρε παιδί μου, που δεν εκφράζεται πολύ εύκολα.
1: Ναι, εντάξει, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Η Zoe μπορεί τώρα να πει στον μπαμπά, μπαμπά, μπορείς να παίρνεις τον Harry Styles στη συναυλία σου. Δεν ξέρουμε,
0: καλά,
1: βέβαια,
0: ναι,
1: δεν ξέρουμε βέβαια ποιος θα είναι support σε ποιον, έτσι. Ο μπαμπάς του, ο Lenny Kravitz, ο Harry Styles, ή ο Harry Styles το Lenny Kravitz.
0: Καλά, και μπορεί να βγουν.
1: Το δεύτερο μου φαίνεται.
0: Μπορεί να βγουν και μαζί.
1: Το δεύτερο μου φαίνεται. Ποιο διάσημο είναι ο Harry Styles.
0: Μπορεί να βγουν και μαζί, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, πάντω σίγουρα θα βγει μόνο του ο Harry Styles στο Λονδίνο, στο Wembley, 29 Ιουνίου, σε μια τρομερή συναυλία που θα δώσει εκεί. Αυτά όλοι λένε ότι είναι μια από τις καλύτερες συναυλίες στην περιοδία, η οποία ξεκινάει 16 Μαΐου, ξεκινάει το Σάββατο. Ένα τυχερό ή μια τυχερή θα ταξιδέψει στο Λονδίνο, στο Pepper Experience, να ζήσει αυτή τη μοναδική εμπειρία, αυτό το μοναδικό experience, για 4 ημέρες στο Λονδίνο, 2 άτομα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel, όλα πληρωμένα, αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να ζήσει λοιπόν αυτή την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και 6 το απόγευμα. Όταν το ακούς, το καταχωρείς στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπαίνεις στην κλήρωση. Παιδιά, προλαβαίνετε, γιατί σήμερα και αύριο. Σήμερα Τετάρτη, αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή 15 Μαΐου στην εκπομπή μας, τέτοια ώρα περίπου, γύρω στις 9, θα κάνουμε τη μεγάλη κλήρωση να μάθουμε ποιος τυχερός ή τυχερή θα ταξιδέψει στο Wembley.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 53 λεπτά πριν τις 9 στον Πέπερ 96,6. Είναι το πρωινό Πέπερ, είναι ο Θοδωρής Βαμβακάλας, είναι ο Τάκης Γιαννούτσος και θα είμαστε μέχρι τις 10 και σήμερα μαζί και κάθε πρωί. Να περάσουμε λοιπόν σε προωθητικά μηνύματα. Για 12η συνεχόμενη χρονιά η Cosmote Telecom στηρίζει ως στρατηγικό συνεργάτη εκπαιδευτικής ρομποτικής. Για ακόμα μία χρονιά χιλιάδες μαθητές παρουσίασαν καινοτόμες ρομποτικές εφαρμογές με AI, αποδεικνύοντας τη δύναμη με το STEM να εμπνέει, να καλλιεργεί δεξιότητες και να φέρνει τα παιδιά πιο κοντά στην τεχνολογία. Ένα μέλλον που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη με επίκεντρο τον άνθρωπο, χάρη στη νέα γενιά και την υποστήριξη της Cosmote Telecom.
1: Και μην μπερδεύεσαι από το όνομα, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα, συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βρίσκεται ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
2: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
3: Pepper Experience.
2: Harry Styles live. Ο Pepper 96&6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Add some Harry Styles to your life.
2: Pepper 96&6.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
6: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
8: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
9: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις τη πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr. Yeah.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
4: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Atlantic Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
5: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
7: Δεν ξέρω!
6: Γιατί τραγουδάς?
7: Δεν το ελέγχω!
8: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος όροι.
9: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.

0: Καλημέρα, Μπέμπερς. Καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας. 9 και 4 πρώτα λεπτά στο Μπέμπερ 96,6. Teddy Swims, Lose Control, λοιπόν. Μόνο εδώ, με το πρωινό Μπέμπερ Θοδωρής Μαμακάρης, Στάκης Γιαλούτσος. Έλεγες προηγουμένως και λέμε σχεδόν κάθε μέρα, παρακολουθούμε τις ευχάριστες στιγμές των παιδιών, του Styles και της Kravitz. Μακάρι να έχουν μια ωραία ζωή μαζί, ευτυχισμένοι και αγαπημένοι. Αυτό εύχεσαι δηλαδή σε ένα καινούριο ζευγάρι.
1: Πάντα γίνεται αυτό, ναι.
0: Και, αλλά σου έχω Θοδωρή.
1: Τις προϋποθέσεις έχουν.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα σου έχω τον πραγματικό λόγο που χωρίζουν τα ζευγάρια. Αυτά τα πλούσια ζευγάρια, τα γνωστά, τα διάσημα ζευγάρια της showbiz. Λοιπόν, έχει βρεθεί ένας από τους λόγους που χωρίζουν. Λοιπόν, αυτός ο λόγος είναι η εμφάνισή τους στα Met Gala. Λοιπόν, όταν πηγαίνουν αυτό στο Met Gala, λοιπόν, του Μπέζος, τον Μπέζος δηλαδή, όταν πηγαίνουν εκεί, στατιστικά έχει δείξει ότι μετά από λίγο καιρό χωρίζουν. Αυτός ήταν και ο λόγος που το Σαββατοκύριακο που πέρασε η Kylie Jenner που τα έχει με τον Τιμωτέ Σαλαμέ του είπε: μην έρθεις μαζί, θα πάω εγώ μόνη μου εκεί πέρα γιατί θα χωρίσουμε. Λοιπόν. Και έτσι λοιπόν ο Τιμωτέ πήγε να δει έναν αγώνα που του αρέσει το ράγκμπι και δεν πήγανε μαζί. Η Kylie Jenner την έχει πατήσει η ίδια με την προηγούμενη της σχέση που είχε πάει εκεί και μετά από λίγο καιρό με τον Travis Scott, με το που πήγε μετά από λίγο καιρό χωρίσανε. Αλλά πρόσεχε να δεις, έχουμε και άλλα συμβάντα, έχουμε και άλλα περιστατικά. Λοιπόν, Kim Kardashian πάει λοιπόν εκεί πέρα το 22 μαζί με τον... Ποιον τα είχε τότε, δεν θυμάμαι, Πέν Ντέβιτσον λέει εδώ το ρεπορτάζ. Πάει το 22 εκεί και ο μύθος λέει ότι μετά το Met Gala σε 3 μήνες χωρίσανε. Κέιτ Χόλμς και Τζέιμι Φόξ πήγαν και εκεί, κρατούσαν κρυφή τη σχέση τους με το που πήγανε το 19 στο Met Gala, μετά από λίγο χωρίσανε. Μάιλι Σάιρους με τον τότε σχέση της, το 19 κι αυτή, με το που πήγανε σε 3 μήνες χωρίσανε. Οπότε τελείωσε. Αυτό είναι, παιδιά. Του στρώει η κατάρα του χαλιού του Met Gala.
1: Οι άλλοι έχουν μείναν μαζί.
0: Ποιοι?
1: Οι υπόλοιποι, ρε παιδί μου, στο Met Gala πηγαίνουν πολύ. Δεν. Φαντάζομαι τα υπόλοιπα. Δηλαδή, ο Μπέζος που το είχε οργανώσει, χώρισε.
0: Αυτός όχι.
1: Για σκέψη το.
0: Αυτός είναι οργανωτής, δεν μπορεί να χωρίσει. Αυτός θα χαλάσει την πιάτσα. Αλλά οι άλλοι που πάνε, οπότε στατιστικά και μόνο, άμα το έχεις και λίγο με το μάτι, με τη γρουσουζιά και τέτοια, να τι έπαθε τώρα. Σαλαμέ πήγε εκεί δαγόνα και σύντροφός του πήγε στο Met Gala για να μην χωρίσουν τα παιδάκια.

0: Για το φεστιβάλ που λέγαμε προηγουμένως, για το Comic Con, να πούμε ότι επίσης θα παρουσιαστεί και παρουσιάσουν και πολυκατοικίες που είναι εμπνευσμένες από το μόνιμο κομμάτι του άλμπουμ 2-3X του Lex, και μάλιστα θυμίζει βίντεο κλιπ αυτό το συγκεκριμένο, αυτή η εικονογράφηση που υπάρχει, είναι σε σχέδιο Δημήτρη Κρύς Αγκαρά και σενάριο Μη Δέλτα, που είναι και μάλιστα εκδόσεις Μικρός Ήρος. Είναι αυτό το συγκεκριμένο, ναι, που θα παρουσιαστεί, οι πολυκατοικίες. Λοιπόν, πάμε τώρα στις σειρές και σε μια σειρά η οποία συζητιέται πάρα πολύ από την ημερομηνία που προβλήθηκε το πρώτο της επεισόδιο του τρίτου κύκλου. Το Euphoria. Το Euphoria λοιπόν είναι μια σειρά που ξεκίνησε το 2014, πριν 12 χρόνια. Ήταν ένα εγχείρημα του Σαμ Λέβινσον και οι πρωταγωνιστές ήταν έφηβοι, οι οποίοι έδειχναν με ένα πάρα πολύ σκληρό τρόπο την εικόνα της εφηβικής ζωής στην Αμερική. Πρωταγωνιστές ήταν η Ζεντάγια και ο Τζέικομπ Ελόρντι, που ήταν ήδη γνωστοί στην Αμερική, πιο πολύ Ζεντάγια. Και η ιδέα του Λέβινσον ήταν, ας πούμε, τα επεισόδια που είναι βουτυγμένα, ας πούμε, στη ζωή των εφήβων, σεξ, ναρκωτικά, καταχρήσεις κτλ., ζητήματα σεξουαλικότητας, ήταν τα ζητήματα που απασχολούσαν τον εφηβικό κόσμο της Αμερικής. Έκανα δύο σεζόν, πάντα σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή κυρίως κορίτσια, έφηβα, τα οποία είχαν όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία αναφέραμε προηγουμένως. Και τώρα λοιπόν, μετά από αρκετό καιρό, νομίζω 6 χρόνια έκανε, ή 5 ή 6 χρόνια, επανέρχεται με τρίτο κύκλο, όπου έχουν μεγαλώσει οι πρωταγωνίστριες. Λοιπόν, και εκεί λοιπόν έχουν αρχίσει πάρα πολλές συζητήσεις, γιατί ήδη τα επεισόδια που έχουν προβληθεί έχουν πάρα πολλές προκλητικές σκηνές με την Σίντινε Σουίνι, που είναι η πρωταγωνίστρια από τις. Μάλιστα, η Σίντινε Σουίνι εντωμεταξύ έκανε και αυτή μεγάλη καριέρα. Εντωμεταξύ, συζητιέται πάρα πολύ στην Αμερική ότι είναι πολύ μεγάλη πρόκληση. Δηλαδή, είναι πρόκληση για την πρόκληση οι σκηνές. Δεν έχουν λόγο δηλαδή να είναι τόσο τολμηρές. Και μάλιστα δείχνουν, ας πούμε, προκαλούν και ένα σεξιστικό βλέμμα, ανδρικό σεξιστικό βλέμμα, το οποίο δεν ξέρω αν το θέλει ο Σαμ Λέβινσον, ο οποίος ήδη έχει κάποια ζητήματα, τον έχουν κατηγορήσει για ακραία συμπεριφορά όταν έκανε την παραγωγή. Μάλιστα, η Μπάρμπι Φερέιρα αρνήθηκε να επιστρέψει στην τρίτη σεζόν. Μίλησε για εκμετάλλευση και κακές συνθήκες εργασίας για το συγκεκριμένο. Ναι. Και βέβαια, βλέπεις, ας πούμε, την υπερβολή του πράγματος από τις ιδιότητες των πρωταγωνιστριών. Δηλαδή, είναι πέντε φίλες, ναι, ναι, οι οποίες εμφανίζονται και στο καινούργιο κύκλο, έχουν τελειώσει το σχολείο και έχουν κάνει δουλειές. Δηλαδή, η μία είναι ατζέντισσα, ας πούμε, σε πορνοστάρ, η άλλη είναι βαποράκι ναρκωτικών.
1: Τυχαία επαγγέλματα.
0: Η άλλη είναι, είναι συνοδός, ναι, ναι, μεγάλων κυρίων, και η άλλη είναι, δουλεύει στο OnlyFans και βγάζει, ναι, εκατομμύρια, ναι, στο OnlyFans.
1: Ναι, ναι.
0: Ο άλλος πρωταγωνιστής είναι μπλεγμένος με ναρκωτικά, λες, ρε φίλε, τώρα εντάξει,
1: ναι, εντάξει,
0: βάλε ένα κανονικό.
1: Δεν είναι η πραγματικότητα, ναι, ναι.
0: Βάλε ένα κανονικό.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, όλα τα παιδιά που είναι στη σειρά γίναν όλοι έτσι, ναι, ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, μπορεί ίσως με αυτόν τον τρόπο να φέρει.
0: Δεν θα υπήρχε σειρά μετά.
1: Μπορεί, ναι, να όχι, ναι, πέρα, ναι, από αυτό, πέρα από αυτό, ναι, για να γίνει κάπως juicy. Αλλά μπορεί να ήθελε να δείξει την υπερβολή του θέματος. Κοίτα να δει, σε μια παρέα έτυχε να είναι όλοι ο ένας χειρότερος από τον άλλον, ας πούμε, σε επίπεδο.
0: Εντάξει, θα μπορούσε να γίνει. Δεν είναι πραγματική ζωή μετά.
1: Όχι,
0: αυτό είναι το.
1: Δεν νομίζω να υποστηρίζει ότι είναι πραγματική ζωή αυτό, έτσι. Δεν νομίζω να.
0: Όταν έχει μια σειρά, ας πούμε, εντάξει, δείχνει με την μια ψυχρή πραγματικότητα,
1: δηλαδή, ναι,
0: σκληρή πραγματικότητα της αμερικανικής κοινωνίας.
1: Δηλαδή και στο adolescence δεν είναι το normal παιδί που θα πάει και θα σκοτώσει κάποιον.
0: Το adolescence είναι κάτι άλλο διαφορετικό τελείως.
1: Θέλω να πω, ναι, ότι είναι οι σειρές δεν δείχνουν πάντα την πραγματικότητα.
0: Αυτό
1: βάζουν και μια υπερβολή.
0: Γιατί
1: μέσα
0: στο adolescence δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει στην πραγματικότητα.
1: Ναι, δεν είναι, λέω, μέσα σε όρο. Λέω, δεν, ναι, είναι όμως σε όρο.
0: Ναι.
2: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 966.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
5: Τι?
4: Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

0: www.plus.gr. Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Bagatelle London, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
5: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
6: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
7: Οχ!
6: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96.6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τη

0: Λοιπόν, έχουμε ιστορίες πλουσίων συνέχεια, νούμερο 2. Η πρώτη ήταν το πώς χωρίζουν οι αδερφές Καρντάσιαν και οι άλλοι και οι υπόλοιποι.
1: Καλά, όχι πως είναι δύσκολο να χωρίσουν.
0: Όχι, δεν είναι. Πώς το λέει, τι έγραψε η Βάσκια, λέει μήπως τους πήγαιναν οι αδερφές Καρντάσιαν, μήπως τους πάνε στο Met Gala για να τους χωρίσουν μετά. Μήπως είναι επίτηδες, κάτι τους εμπνέει εκεί. Λοιπόν, είχαμε έναν, θα τον είδες φαντάζομαι χθες, γιατί έγινε πολύ. Έπαιξα πάρα πολύ το βίντεο. Τα δύο βίντεο του, ένα κακομαθημένο τουρίστα από το Σιάτλ που ήταν να κάνει διακοπές στη Χαβάη, 37 ετών αυτός. Και τον έπιασε μία κάμερα, μία κοπέλα που ήταν από πίσω του, όχι φίλη του, μία άλλη κοπέλα που ήταν πίσω του, που έχει πάει αυτός βόλτα στη θάλασσα, βλέπει μία φώκια, η οποία μάλιστα αυτή η φώκια ήταν, πώς το λένε, είναι από τα σπανιότερα θαλάσσια θελεστικά στον κόσμο, έχουν μείνει μόλις 1600 από την Άγρια Φύση. Την είδε εκεί πέρα λοιπόν αυτός, πήρε μία τεράστια πέτρα και την πέταξε στη φώκια. Ευτυχώς για καλή της τύχη, της πέρασε ξυστά από το κεφάλι. Του φωνάζει η κοπέλα από το βίντεο, τι κάνεις εκεί, τι κάνεις, είσαι καλά, τι κάνεις, και της λέει ό,τι θέλω κάνω, άμα τη συλλάβετε είμαι πλούσιος, θα πληρώσω το πρόστιμο και θα βγω. Και όντως έγινε, τον συνέλαβαν, πλήρωσε το πρόστιμο και αφέθηκε ελεύθερος. Αλλά πριν από αυτό τον είχε τσακώσει σε αυτοδικία ένας άλλος τύπος στον δρόμο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα αν είναι αυτός, και τον έχει κάνει τουλούμι στο ξύλο και το έχει ανεβάσει. Με αποτέλεσμα οι περισσότεροι Χαβανέζοι, φυσικά και ο δήμαρχος ακόμα, είπαν ότι τέτοιους. Πώς τα λένε, τέτοιους.
1: Πριν τον έκανε του Λούμι.
0: Μετά
1: τον έκανε.
0: Μετά, γιατί βγήκε το βίντεο με την κοπέλα που του λέγε τι κάνεις. Τον αναγνωρίσανε, τον είδα στον δρόμο. Είναι και μικρή εκεί η Χαβάη, εκείνο το μέρος εκείνης παραλίας. Τον τσακώσαν και τον έκανε του Λούμι στο ξύλο. Τα σχόλια ήταν ξέρεις, άμεσο κάρμα, η δικαιοσύνη του δρόμου. Χαβανέζικη δικαιοσύνη έχει την τιμητική του κτλ. Ο δήμαρχος είπε ότι δεν θέλουμε τέτοιους τουρίστες. Τα αλόχα και τα καλωσύρετε δεν ταιριάζω σε αυτόν τον κόσμο.
1: Καλά, όταν πηγαίνω τουρίστα και δεν ξέρεις ότι θα είναι παραβατικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μην του πει αλόχα, να μην τον υποδεχτεί στο αεροδρόμιο.
0: Όχι, εντάξει, αλλά αν τον δει ότι ξεκινά έτσι, ξέρεις.
1: Όταν τον δει, ναι, το
0: πέρασε κατευθείαν. Τον βάλτε μέσα στο αεροπλάνο, στο πρώτο αεροπλάνο να φύγει. Αλλά είχε πλάκα η αυτοδικία του κόσμου που μετά από κάτω λέγανε αυτή είναι η δικαιοσύνη του δρόμου τη Χαβάη, α πούμε.

0: Σου είπε 96, αγαπούμε πάρα πολύ το θέατρο και το υποστηρίζουμε όποτε χρειαστεί. Και με πραγματικά είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που βλέπουμε ότι φέτος τα βραβεία, τα θεατρικά Μερίλα Μερκούρη και Δημήτρη Χόρν θα πάρουν μεγάλη. Θα έχουν πιο επίσημη διάσταση, θα παραμυθούν για πρώτη φορά από το Υπουργείο Πολιτισμού σε μια ειδική τελετή που θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 8.30 στο Ακροπόλ Παλάς. Επειδή πολλοί κόσμος βλέπει θέατρο, πάρα πολλές παραστάσεις. Αυτές
1: και
0: είναι...
1: πάρα πολλές σκηνές, έτσι. Πάρα πολλές σκηνές χρόνο με το χρόνο.
0: Αυτές λοιπόν τα συγκεκριμένα βραβεία υποψηφιότητες είναι για την περίοδο 24-25, την περσινή περίοδο δηλαδή. Για το βραβείο Μελίνα Μερκούρη, υποψήφιες είναι η Εύελιν Ασουάντ για το ρόλο της Κασάνδρας στην Ορέστια του Εσχύλου, η Νάντια Κατσούρα για το ρόλο της Μαργαρίτα στο έργο Φάουστ του Γκέτε, η Λίδα Κουτσοδασκάλου για το ρόλο της Λόρας στο έργο Γυάλινος Κόσμος. Το έχω δει αυτό πάρα πολύ καλή και η Λίδα Κουτσοδασκάλου και οι υπόλοιποι. Για το βραβείο Χόρν για την ίδια περίοδο υποψήφι είναι ο Χρήστος Διαμαντούδης για το ρόλο του Χάμεντ στο έργο Το Αγόρι με τις δύο καρδιές, ο Γιώργος Ζιγούρης για το ρόλο του Μίτς στο έργο Λεωφορείο Πόθος, ο Βασίλης Μπούτσικος για το ρόλο του Αγοριού στο έργο Καταραμένος Κόσμος και για το ρόλο του πολιτή στο Βαδίζοντας του Τόμας Μπέρχαρτ, ο Πάνος Παπαδόπουλος για το ρόλο του Βλαδίμηρου στο έργο Περιμένοντας τον Κοντό, και αυτό πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία παράσταση, ο Νίκος Στεριώτης για το ρόλο του Τσάμπη στο έργο Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου, και ο Βασίλης Τριφολτσάνης για το ρόλο του Πασκουάλ Άντερσεν στο έργο Το Συνέδριο για το Ιράν. Είναι δύο διαφορετικές πενταμελείς επιτροπές που συγκροτούνται με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και είναι από πρόσωπα γνωσμένου κύρους του θεάτρου και των παραστατικών τεχνών που θα αποφασίσουν και θα μάθουμε τη Δευτέρα ποιοι έχουν πάρει τα βραβεία. Είναι πολύ σημαντικά βραβεία και το Μελίνα Μερκούρη και το Δημήτρη Χόρν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τα παιδιά που τα έχουν κερδίσει.
1: Ναι, ναι. Και πολλοί γνωστοί μας και πολλοί φίλοι μας έχουν κερδίσει αυτά τα βραβεία.
0: Ο Θάνος Στοκάκης.
1: Ο Θάνος Στοκάκης.
0: Ο Θάνος Στοκάκης.
1: Και μπράβο που, ναι, ναι, που αρχίζει και παίρνει. Δεν είναι κάτι κρυφό, δεν είναι κάτι. Ένα γκέτο. Μπράβο που αρχίζει και ανοίγει αυτή η διοργάνωση, γιατί είναι πραγματικά σημαντικά βραβεία και σε αυτά τα παιδιά όλα δίνει δύναμη, δίνει όθηση.
0: Είναι κάτι το οποίο πραγματικά αναγνωρίζει αυτές τις προσπάθειες, γιατί πολύ, το θέατρο το αγαπάει πάρα πολλοί κόσμος, αλλά δυστυχώς δεν φέρνει τα έσοδα για τους ηθοποιούς κυρίως που δουλεύουν εκεί. Δηλαδή, όλοι χρειάζονται να κάνουν και δύο και τρεις δουλειές και πρέπει να το επισημαίνουμε.
1: Όλοι
0: αυτό.
1: Το λένε, όλοι το λένε.
0: Άρα λοιπόν, όλα τα παιδιά, ακόμα και να μην πάρουν βραβείο, το ότι είναι υποψήφιοι σε αυτή την, και υποψήφιες σε αυτές τις κατηγορίες είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις καριέρες τους.
1: Μπράβο τους, μπράβο.
0: Και μπράβο τους και καλή επιτυχία σε όμοι το κερδίσει.

0: Και μπορεί στη συναυλία των Metallica να πέρασαν και οι Metallica να περάσαμε κι εμείς φανταστικά με όλο αυτό το ονειρεμένο show που ζήσαμε. Δεν είναι λίγες οι φορές επάνω στις συναυλίες που συναυλίες γνωστών καλλιτεχνών και συγκροτημάτων που κάποιος από κάτω τον πιάνει μια τρέλα και κάτι κάνει. Παραδείγματος χάρη, η Cardi B, θυμόμαστε ότι κάποιος της πέταξε ένα ποτήρι νερό. Είναι πραγματικά φοβερό το θράσος του, ήταν από κάτω και της πέταξε ένα ολόκληρο ποτήρι νερό, ποτό, ότι ήταν πάνω της. Βέβαια και η Cardi B τα πήρε κρανίο και του σκάσε το μικρόφωνο στο κεφάλι. Το οποίο μικρόφωνο πουλήθηκε 100.000 δολάρια σε ένα μπέμ που το βούτυξε ένας από εκεί ή ο ίδιος και πουλήθηκε στο eBay. Ο Nick Jonas είχε αποχωρήσει από τη σκηνή όταν κάποιος του έστρεφε επανειλημμένα το λέιζερ στα μάτια. Η Billie Eilish χτυπήθηκε από ένα βραχιόλι. Η Katy Perry απειλήθηκε από έναν θαυμαστή που ανέβηκε πάνω το 2025 και την, πώς το λένε, και την πείραζε πάρα πολύ, πολύ, πολύ άσχημα. Πολύ είναι. Το πιο πρόσφατο είναι ο Eric Clapton, ο οποίος έχει μιλήσει πολλές φορές για τη βία επάνω στην σκηνή και λέει δεν μπορούμε να είμαστε έτσι εκτεθειμένοι. Απ' την άλλη, δεν μπορείς να καλυφθεί τώρα με κάποιον. Τι θα βάλεις τώρα, security σε κάθε οπαδό από κάτω. Βρισκόταν στη μέση ενός, συγκεκριμένα στη μέση ενός τραγουδιού, στη μέση ενός solo, όταν του ήρθε ένα αντικείμενο πάνω στον ώμο του και τον χτύπησε. Ήταν ένας δίσκος. Ένας θαυμαστής είχε ένα δίσκο βινιλίου και τον πέταξε επάνω μπροστά. Τσαντίστηκε πάρα πολύ ο Eric Clapton και η αντίδρασή του ήταν φοβερή. Σηκώθηκε και έφυγε και σταμάτησε στην αυλή στη μέση. Ο κόσμος, από ό,τι φαίνεται και από το βίντεο, ευτυχώς δεν τα βάλε με τον Eric Clapton. Τα βάλε με αυτό.
1: Λογικό είναι. Τα βάλε με αυτό. Δηλαδή, να τα βάλεις, παραλίγο να το χτυπήσω κεφάλι, ας πούμε, και να τα βάλεις με αυτό.
0: Ναι, ναι. Αλλά από την άλλη, να σου πω την αλήθεια. Εγώ δεν θα ήθελα να φύγει, ρε παιδί μου. Δηλαδή να την πει σε αυτόν που του πέταξε το αυτό, να φωνάξει του security οτιδήποτε. Να σου πω κάτι. Ο άλλος έχει δώσει ένα. Όχι ο άλλος. 10.000 άτομα έχουν δώσει του κόσμου τα λεφτά.
1: Όταν, ας πούμε, είναι σε σκηνή και σου πετάξει κάποιο κάτι από κάτω, δεν θα δει ποιο το πέταξε. Με τόσο κόσμο σε σκηνή από κάτω.
0: Ναι, και θα φύγει. Και θα φύγει. Θα αφήσει όλο
1: τον κόσμο. Το καθένα, πώς το βλέπει ο καθένα. Αν το φάει στο κεφάλι, ας πούμε. Δεν το
0: έφαγε στο κεφάλι. Αυτό, αν, δεν λέω τα αν, λέω το συγκεκριμένο γεγονό. Το έφαγε στον ώμο.
1: Ναι,
0: και
1: μπορεί,
0: δεν
1: να, μπορεί να έρθει το επόμενο στο κεφάλι, ξέρω εγώ. Τώρα δεν ξέρει τι μπορεί να πετάξει μετά.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή είναι προσωπική αντίδραση του καθενός. Εγώ δεν θέλω να την κρίνω. Γιατί είναι προσωπική αντίδραση του καθενός. Να θυμάσαι με το 85, ας πούμε, που πετάγανε στον Boy George τα νερά, ας πούμε, και τις σακούλες και όλα αυτά. Είδες, θυμάσαι τι γινόταν.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Και έγινε
0: εκείνη
1: η συναυλία.
0: Και η Κυπόπα έχει φάει στο κεφάλι και έχει συνεχίσει με τα αίματα. Εγώ που θέλω να το κρίνω, μου φάνηκε λίγο κάπως το οποίο που έφυγε.
1: Όχι,
0: από
1: δεν θέλω, δε θέλω να, εγώ δεν θέλω να κρίνω την απόφαση του καθενός.
0: Ναι, όχι, και εγώ την απόφαση του καθενός.

0: Summer Wine σε μια καλοκαιρινή ημέρα με θερμοκρασία 28 βαθμούς. Είμαστε 7 λεπτά πριν από τις 10 το πρωινό. Πάμε σε προωθητικά μηνύματα. Αν το σκέφτεσαι να βάψεις, να αλλάξεις έπιπλα ή να οργανώσεις μετακόμιση πριν μπει το καλοκαίρι, κάντο σωστά. Μπήκαμε στο 11888.gr και ζητήσαμε πληροφορίες για ελαιοχρωματισμό και μεταφορά επίπλων. Λαμβάνεις προσφορές, συγκρίνεις τιμές και αξιολογήσεις, διαλέγεις αυτό που ταιριάζει σε σένα, όχι ό,τι να είναι. Και όλα αυτά με online ραντεβού, άμεσα και απλά. Είναι πρακτικό, δεν σου τρώει χρόνο και ξέρεις ποιον βάζεις σπίτι σου. 11888 για όλα. Είναι σαν να έχεις ένα προσωπικό βοηθό.
1: Και κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Όχι, έχει και ρεύμα κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θες. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή κάλεστε στο 18 11 33.
0: Φεύγουμε σιγά σιγά, να έχετε μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Εμείς θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο το πρωί στις 6. Πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης. Ακολουθεί η Ελένη Κολοκοτρώνη. Λίγο πριν στις 10 θα ακούσετε το Pepper Password, θα το καταχωρήσετε στο pepper966.gr και θα λάβετε μέρος στο διαγωνισμό μας, στο Pepper Experience, ο Harry Styles στο Wembley, στο Λονδίνο, 29 Ιουνίου. Θα μάθουμε την Παρασκευή ποιος θα είναι ο τυχερός που θα κερδίσει, οπότε σήμερα και αύριο είναι οι τελευταίες μέρες που μπορείτε να λάβετε μέρος.
1: Καλή σας μέρα λοιπόν, πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε, γεια σας.
2: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
3: Pepper Experience.
2: Harry Styles Live. Ο Pepper 96&6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπεις στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96&6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Τάκης και
7: Μπούπης. Μπούπη, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
12: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr.
8: θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
14: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
15: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
16: Μισό.
15: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
16: Μισό.
15: Πάλι μισό.
16: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
15: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
17: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
18: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τσάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τσάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Add some pepper to your life. Pepper. 96.6.
2: Η ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι αίσθηση. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley.
1: Pepper Experience.
2: Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Λοιπόν, καλημέρα. 12 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα, Peppers. Pepper 96 και 6. Είναι Τετάρτη, 13 Μαΐου. Έτσι λίγο περίεργη διάθεση, διότι δεν συμβαίνουν και λίγα γύρω σου. Ακούς πράγματα, σοκάρεσαι, διαβάζεις, λες τώρα... Γιατί, το γιατί είναι η λέξη που, έτσι, που κυριαρχεί από χτες στο μυαλό μας, γύρω μας, τέλος πάντων. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12, στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας. Only love can break your heart, και όχι μόνο...

0: Λοιπόν, δεν μας αρέσουν οι ειδήσεις σήμερα ούτε χτες. Γενικά από χτες έχουμε μία άρνηση στο να ακούσουμε και να διαβάσουμε οτιδήποτε. Δεν, απλά, εντάξει, ο κάθε άνθρωπος έχει τις αντοχές του, τα όρια του. Νομίζω ότι εμείς έχουμε φτάσει στο πικ μας. Πέπερ 96-6, ένα προθετικό μήνυμα για το καινούργιο αυτοκίνητο που έχεις, για το παλιό που αγαπάς πάρα πολύ, γιατί είναι έτσι ένα κομμάτι μεγάλο της προσωπικότητάς σου. cosmoteinsurance.gr. Συγκρίνεις προγράμματα από 19 ασφαλιστικές και μπορείς να επιλέξεις την πιο οικονομική και μάλιστα και με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και όταν έτσι τα πράγματα ζορίζουν αρκετά, έχετε στο μυαλό μας ένα σκιτσάκι που είχαμε δει στο New Yorker, όπου είναι σε ένα σαλόνι δύο ενήλικες και κουβεντιάζουν πολύ έτσι σοβαρά και λέω ένας τον άλλον, ξέρεις, του λέει κάτι, επειδή δεν μπορώ πολλά, σκέφτομαι να πάρω ένα σκύλο και να μιλάω μόνο για σκυλιά για το υπόλοιπο της ζωής μου.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 96 και 6.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
5: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies.

0: σύστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι. Να δω.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96 και 6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
4: Add some Depeche Mode to your life.

Λοιπόν, έχουμε πει πάρα πολλές φορές για το πόσο μεγάλο ρόλο παίζει ένα τακτοποιημένο σπίτι, ο χώρος μας, γενικά η τάξη στη ζωή μας. Στο timeline, λοιπόν, ήρθε ξαφνικά μπροστά μας απόσπασμα από ομιλία μιας ψυχολόγου σε ένα σεμινάριο, η οποία λέει το εξής. Όταν επιλέγεις, λέει, την τάξη, επιλέγεις διάβγεια. Όταν επιλέγεις διάβγεια, επιλέγεις κίνηση. Και η κίνηση αλλάζει τα πάντα. Pepper 96 και 6.

0: Λοιπόν, θέλουμε έτσι λίγο να απομονωθούμε στον κόσμο του Pepper 96 και 6. Κάνει πάρα πολύ καλό, ειδικά τέτοιες μέρες. Pepper Experience, Peppers. Harry Styles, live στο Wembley. Μεθαύριο η κλήρωση, 15 Μαΐου από το πρωινό Pepper. Τα έχουμε πει, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Παρέα τα ονειρευόμαστε. 4 ημέρες τον Ιούνιο στο καλοκαιρινό Λονδίνο. 4 ημέρες βόλτες στα πάρκα του Λονδίνου, στις αγορές του. Και βέβαια το καλύτερο, εισιτήρια για την sold out πλέον συναυλία του Harry Styles στο Wembley. Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
1: Pepper Experience.
0: Harry Styles Live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96 και 6.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach.
6: Σου είπα όχι τώρα.
5: Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τσάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τσάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall. Μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
6: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μακβελ κάνει τη διαφορά.
7: Μακβελ, μακαρόνια.
6: Μακβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.

0: channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας και πάλι. Pepper 96.6. Τετάρτη 13 Μαΐου με 25 βαθμούς θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας. Γεια σου Ιωάννα. Σαν σήμερα το πρώτο επίσημο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 ξεκίνησε το 1950 στο Silverstone της Βρετανίας, παρουσία της βασιλικής οικογένειας. Η Φόρμουλα 1 των 50s και των 60s ήταν τρομακτικά επικίνδυνη. Δεν υπήρχαν ζώνες ασφαλείας, δεν υπήρχαν πραγματικά κράνη, δεν υπήρχαν μπάρες ασφαλείας. Βασικά δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. Από το 1950 έως το 1969, πάνω από 20 οδηγοί έχασαν τη ζωή τους σε αγώνες ή σε δοκιμές.

0: της Ευρώπης, διότι εντάξει, ο ήλιος από μόνος του βοηθάει ο καημένος, αλλά δεν κάνει και θαύματα. Οι Φινλανδοί τα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά σε αυτό για έκτη συνεχόμενη χρονιά. Και ένας από τους, μάλλον μεταξύ άλλων, οι λόγοι που τους κάνουν έτσι πολύ χαρούμενους ανθρώπους, είναι ειλικρινείς, λέει, με τα αισθήματά τους, πολύ βασικό αυτό, εξελίσσονται, εμπιστεύονται. Αυτό είναι απελευθέρωση. Web96 και 6 είναι προθετικό μήνυμα να σας πω ότι το Box Delivery App είναι το μόνο app από το οποίο βγαίνεις πάντα κερδισμένος, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις και πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Επίσης, αν γυρίσουμε στους Φιλανδούς και βασικά στους έξυπνους ανθρώπους, το μόνο λίγο που χρειάζεται για να είσαι έτσι χαρούμενος σε πρώτη φάση είναι να εστιάσουμε στα μικρά που μας κάνουν χαρούμενους. Και σιγά σιγά θα έρθουν και τα μεγάλα.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
5: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
10: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
11: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
12: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα.

0: Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
2: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96 και 6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
3: Add some Sievert Holium to your life.

Και η ιστορία έχει ως εξής. Ένας τουρίστας, όχι ιδιαίτερα έξυπνος, αποφάσισε να κάνει μακροβούτι στη Φοντάνα δε Τρέβι. Τον συνέλαβαν αμέσως. Πλήρωσε 500 ευρώ, άμεσες κινήσεις, γρήγορα αποτελέσματα. Και θυμηθήκαμε ένα περιστατικό εδώ σε εμάς στην Ακρόπολη πριν από 3 χρόνια, νομίζω, όπου ένας τουρίστας πήρε 2 κομμάτια από μάρμαρο που από κάπου τα πήρε. Τον είδε ο φύλακας, τον συνέλαβαν εννοείται τον τουρίστα. Και εκείνος γύρισε και είπε ότι δεν ήξερα ότι απαγορεύεται. Είχαν ήδη, λέει, ξεκολλήσει και θεώρησα καλό και σωστό να τα πάρω. Και λες ότι η ανθρώπινη νοησία σε εξαντλεί. Και βέβαια δεν έχει και όρια, έτσι. Τα 96 και 6. Καλημέρα σας.

0: Ακούγοντας το «Όχος τρίστες», καταλαβαίνεις ότι έχει έρθει πλέον η ώρα της παραλίας, της θάλασσας, για να μπει πάρα πολύ έντονα στη ζωή μας, γιατί δεν αντέχουμε άλλο. Επίσης, πλέον και επιστημονικά τεκμηριωμένο, η μουσική ακρόαση μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του άγχους. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και γι' αυτό το λόγο πλέον έχει ενταχθεί επίσημα η μουσική στο χώρο της ψυχικής υγείας. Πέπε 96 και 6, ένα προθετικό μήνυμα. Η νέα γενιά σχεδιάζει στο μέλλον με σύμμαχο το AI. Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός STEM 2026 με θέμα «Από την ανθρώπινη στην τεχνητή νοημοσύνη» ολοκληρώθηκε. 2.000 μαθητές παρουσίασαν εντυπωσιακές ρομποτικές εφαρμογές και η Κοσμοτέ Telecom ως στρατηγικός συνεργάτης της εκπαιδευτικής ρομποτικής στηρίζει για 12η χρονιά την καινοτομία και το ταλέντο των παιδιών. Αυτά είναι τα ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Συνεχίζει η Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας μέχρι τις 2. Έρχεται και το καινούριο Pepper Password. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Peppers, αύριο έχουμε το last call για το Pepper Experience. Καλή συνέχεια σε όλους. Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96 και 6. Pepper.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.

0: Τρεις Εργενίδες.
1: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου.
4: Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
0: και όλα ανατρέπονται
5: από το πουθενά.
2: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
0: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
0: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
0: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάς.
0: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: Κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
3: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aizoplus.
4: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Bagatelle London, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.

0: Η ώρα είναι 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ατμόσφαιρα. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Κάπως έτσι γνωρίσαμε τον Μανού Τσάο το 1998 με το Κλανδεστίνο, τον ντεμπούτο δίσκο του και το κομμάτι βέβαια που μόλις ακούσαμε, Je ne t'aime plus. Κάπως έτσι λέμε καλημέρα, καλό μεσημέρι εδώ από τον αέρα του Πέπερ 96 και 6, Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μέρα 12 με 2, Τετάρτη σήμερα, με μια αίσθηση ότι είναι λίγο η ποιότερη η κατάσταση απόψη θερμοκρασίας, τουλάχιστον σε σχέση με χτες που ήταν πραγματικά μια εντελώς καλοκαιρινή ημέρα. Θυμίζω, Pepper Experience κληρώνει την Παρασκευή, σας θέλουμε να δείτε live Harry Styles στο Wembley. Όποιος δεν έχει δηλώσει συμμετοχή, πραγματικά μένει πολύ λίγος χρόνος πια για να το κάνετε, όμως προλαβαίνετε. Στο site μας βρίσκεται όλες τις πληροφορίες και φυσικά θυμίζω ότι πρέπει να ακούτε το Pepper Experience, το Pepper Password, με συγχωρείτε, για να δηλώσει συμμετοχή στο Pepper Experience, το οποίο το ακούτε καθημερινά, Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες στο ακριβώς της ώρας. 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6. Καταχωρείτε το password στη φόρμα συμμετοχή στο site μας και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση.

0: Τι ωραίος δίσκος που ήταν αυτός του David Bowie, Let's Dance, από τον ομότιτλο δίσκο που και τι δεν είχε μέσα, το Modern Love, το China Girl με τον Iggy Pop, το Cat People, υπέροχο και εκείνο, πολύ ωραία κομμάτια. Λοιπόν, είστε στο Βέβαιρ 96.6, Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2. Περνάμε σε προθετικά μηνύματα, μαζί μας είναι η Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και θέλω επίσης να σας πω ότι με το They My Rewards Coupons νιώθετε πως έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας, με 20% έκπτωση στο About You για αγορές με They My Rewards Coupons, ή ακόμη για να το γνωρίσετε, για να το γιορτάσετε το βράδυ, μπορείτε να παραγγείλετε το αγαπημένο σας φαγητό ξανά από τα They My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Μπείτε λοιπόν στο My Day, στην ενότητα They My Rewards Coupons, και ανακαλύψτε αυτές και άλλες προσφορές. Και σε λίγο έχουμε Florence and the Machine, Hume Ασίν επίσης, και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Add some pepper to your life. Pepper 966. Pepper.
2: Ξύπνα, ξύπνα,
3: τι?
2: Ήρθε. Είναι απ' έξω!
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
10: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική.

0: μαγική εμπειρία live casino. Πάμε στοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Άλλαξε τη ζωή σου αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου με την αγορά στρώματος σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
11: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
10: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
12: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφι.
10: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
13: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
14: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96&6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 7 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Χορηγός ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
17: Add some David Bowie to your life.

0: Αυτή είναι βέβαια η Hume Asin, οι οποίοι έχουν διασκευάσει ουσιαστικά με το δικό τους τρόπο το «Χίλιες σιωπές», ένα κομμάτι του Νίκου Ζούδιαρη, το οποίο είχε τραγουδήσει η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Για το original είπαμε, περνάτε στο διπλανό στούντιο, το παίζει ο Μέντα 88, το αδερφάκι μας. Εμείς εδώ παίζουμε αυτή τη διασκευή που έχετε αγαπήσει πάρα πολύ και θυμίζω τους Hume Asin τους είχαμε δει live και σε Pepper Church Session. Βαργάρα Σαββίδη στην παρέα σας, μέχρι τα ρολόγια να δείξουν δύο, περνάμε σε προοδευτικό μήνυμα από την Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Και μέχρι τη μία πάμε με R.E.M., Lana Del Rey και πολλά ακόμη στη συνέχεια εδώ στο Pepper.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles Live. Ο Pepper 96&6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper. 96&6.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφραγε και τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
7: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.

0: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
2: Τι?
1: Είπε μπα. Είπε
2: μπαμά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
4: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.

0: έρημνο, ξαφνικά.
1: Οχ!
0: Οπς! Ouch! Κάηκες, κόπηκες, γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Τα Εβερ 96 και 6 τα ραδιοφωνά σας, Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Χτες Τρίτη ξεκίνησε και το Φεστιβάλ των Κανών, ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ που δημιουργήθηκε το 1939 ως αντίβαρο, προσέξτε, στο Φεστιβάλ της Βενετίας, το οποίο τότε, εκείνα τα χρόνια, βρισκόταν υπό την επιρροή φασιστικών καθεστώτων και έτσι δημιουργήθηκε το Φεστιβάλ των Κανών, το οποίο είναι, ας πούμε, το Φεστιβάλ των Οτέρ, των δημιουργών. Τώρα θα διεκδικήσουν 22 ταινίες το Χρυσό Φοίνικα, μεταξύ αυτών η νέα δουλειά του Πέδρο Αλμοδόβαρ, Αμάργα Ναβιδάδ, η νέα ταινία του Παύλη Παυλικόσκη, του Χιροκάζου Κόρε Έντα επίσης, μεγάλα ονόματα. Και να πούμε ότι τιμητικό Χρυσό Φοίνικα θα λάβουν η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ και ο Πίτερ Τζάκσον, σκηνοθέτης, θυμίζω, του Lord of the Rings.

0: Λοιπόν, εμείς δεν χρειάζεται να ονειρευόμαστε τις ζεστές ημέρες, γιατί αυτές είναι εδώ. Μάλλον το ανάποδο, κάποιοι αρχίζουν σιγά σιγά και ονειρεύονται τις πιο δροσέρες. Είστε στο Pepper 96 και 6. Πάμε να περάσουμε σε προθετικά μηνύματα. Περάστε να γνωρίσετε το The Ellinikon Discovery Zone στον κήπο του Golden Hall για να γνωρίσετε το νέο προορισμό της Αθήνας. Φορώντας VR θα πετάξετε με drone και θα κάνετε βόλτα στο παραλιακό μέτωπο και Segway στο The Ellinikon Park. Ζήστε και εσείς λοιπόν την εμπειρία του The Ellinikon Discovery Zone όλο τον Μάιο στον κήπο του Golden Hall. Μαζί μας έχουμε και την Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητα έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr, και σε λίγο έρχονται Moby, Harry Styles και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 96 και 6.
2: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum, αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο Maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Pepper 96 και 6.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
6: Δεν ξέρω.
5: Γιατί τραγουδάς?
6: Δεν το ελέγχω.
7: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr / info / όροι.
8: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και

0: σαν γονιός και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τρεις εργενίδες.
2: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
4: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μια.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάς.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96 και 6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
9: Add some weekend to your life.

0: Να θυμίσω ότι στο site μας paper966.gr τρέχει η μουσική έρευνα της Αθήνας, όπου μπορείς να πάρεις μέρος και να κερδίσεις 1000 ευρώ για να πεις τι θέλεις να ακούς στο ραδιόφωνο. Πάμε να περάσουμε σε ένα προωθητικό μήνυμα από την Nova, όπου κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το παντού app και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr και μην ξεχνάτε τώρα στις 2 θα ακούσετε το Paper Password, το οποίο πρέπει να συμπληρώσετε για να δηλώσετε συμμετοχή όσοι δεν το έχετε κάνει ήδη, για να βρεθείτε με Paper Experience το καλοκαίρι στο Wembley για το live του Harry Styles. Από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2, να έχετε ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο Τετάρτης. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς. Για χαρά!
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles live. Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96 και 6.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
5: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
4: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
10: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Για 18η χρονιά το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί στις 11 το βράδυ, 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μη χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
15: Μισό.
14: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
15: Μισό.
14: Πάλι μισό.
15: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο.
16: Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
17: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
18: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
19: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα

0: διάσημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
3: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.

0: Η ώρα είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Λονδίνο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Αν πάμε να παίξουμε το παιχνίδι 6 Degrees of Separation, θα δούμε ότι η Lola Young και η Amy Winehouse συνδέονται και μάλιστα δεν χρειάζονται 6 μεσάζοντες ή μεταξύ τους 6 βήματα συνδεσιμότητας. Ο μάνατζερ της Lola Young, ο οποίος την ανακάλυψε να τραγουδάει live σε μια λονδρέζικη pub, ήταν και ο μάνατζερ της Amy Winehouse. Lola Young, θυμίζω, σας ταξιδέψαμε με το Pepper Experience πέρυσι καλοκαίρι στο Leeds να την δείτε live. Εγώ παραμένω επί αγγλικού εδάφους και θυμίζω ότι απομένουν κάτι λιγότερο από 48 ώρες μέχρι τη μεγάλη κλήρωση του τρέχοντος Pepper Experience για Harry Styles live στο λονδρέζικο Wembley. 4 ημέρες Λονδίνο, όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper. Και σε πολύ πολύ λίγο θα σας κάνω μια απλή υπενθύμηση πώς διεκδικείτε το ταξίδι. Πάμε μουσικές. Cure, Lana Del Rey και Dido έρχονται εδώ στον Pepper, ο Λευτέρης Κεφαλάς, ως τις 4 σε αυτό το υπέροχο μεσημέρι Τετάρτης.

0: pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 96.6. Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
1: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
1: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια. Μα στοιχωτή η υφή.
3: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
4: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
3: Οχ!
5: Οψ! Αουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96.6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 7 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Χορηγός, ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου

0: ξέρεις ότι πλέον ανήκεις στη λίγα των superstar μουσικών όταν online κοινότητες δημιουργούν για σένα quiz για να τεστάρουν οι φάνσου τις γνώσεις τους στα τραγούδια σου. Αυτό όλο φυσικά πηγαίνει στην Ray που μόλις ακούσαμε εδώ μαζί με το Σουζάν της και βέβαια παρέα με τον Mark Ronson, άλλον ένα superstar Λονδρέζο. Παραμένω σε superstar level, αυτό είναι και ο Harry Styles και σε κάτι λιγότερο από 40 ώρες Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης, άλλοι superstar σκεφτεί. Εδώ στο πρωινό Pepper 7 με 10 θα κάνουν την κλήρωση του Pepper Experience. Δύο υπερτυχεροί Peppers ανάμεσά σας θα βρεθείτε καλοκαίρι στο Λονδίνο να απολαύσετε live τον Harry Styles με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper. Σε αυτές τώρα τις εναπομείνασες 40 κάτι ώρες ως την κλήρωση δηλώνεται και ξαναδηλώνεται συμμετοχή. Δεν υπάρχει ταβάνι και όριο. Έτσι θα έχετε περισσότερες συμμετοχές, άρα και πιθανότητες στην κλήρωση. Υπόψη είναι ρόλο κλειδί παίζουν τα Pepper Passwords. Διαφορετικά, ανά 2 ώρες εδώ στον αέρα του Pepper. Γι' αυτό δώστε προσοχή σε αυτό ακριβώς που ακολουθεί και παράλληλα μπείτε στο site μας για τα διαδικαστικά. Ο Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
11: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
12: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
14: Μήπως λεφτά.
13: Τα λες και λεφτά.
14: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
13: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
15: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

οι μαέστροι του νεορεμπέτικου fusion. Η τόσο πεπερική η Mamba LD, old school ρεμπέτικο swing και hip hop στις ευρηματικότερες δόσεις. Και για έξτρα τώρα ευρηματικό ελληνικό τραγούδι, το νου σας το αδελφάκι του Pepper στον Menda 88. Λευτέρες κεφάλες εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4, λίγο μετά τις 3 βρισκόμαστε ήδη. Και πάμε τώρα να βάλουμε ειδοποίηση για Κυριακή απόγευμα. Οργανωνόμαστε με την παρέα, βρίσκουμε κατάλληλο παπούτσι για πολύ χορό. Και δίνουμε ραντεβού Κυριακή από τις 6 και μετά, από τις 6 το απόγευμα και μετά στην πλατεία Καρύτσι στο κέντρο. Ο λόγος, το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96 και 6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Συγκεκριμένα από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ, εκεί το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα δυνατότατο DJ line-up που θα απογειώσει την πλατεία. Εμείς ξαναλέω Κυριακή ραντεβού στην πλατεία Καρύτσι, είσοδος ελεύθερη και τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Νταμιάνο Ντάβιντ, Next Summer και Arctic Monkeys τώρα εδώ στον Pepper.

Paul McCartney των Beatles βλέπει σε όνειρο τη μητέρα του που είχε χάσει μόλις τα 14 του και ο στίχος του Let It Be που μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper γίνεται τραγούδι φόρος τιμής στη μητέρα του. Μια κίνηση τώρα φόρος τιμής στη βιωσιμότητα αλλά και με τρομερό μπασκετικό όφελος είναι το να καταργήσετε τον έντυπο λογαριασμό της EIDAP και να ενεργοποιήσετε το e-bill, το μήνυμα προωθητικό, και κρατήστε ότι με αυτή την κίνηση καταρχάς μπαίνετε στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις B-Class για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Στο νου σας ο διαγωνισμός

0: σταγόνα. Λευτέρης Κεφαλά στην παρέα σας εδώ στον Pepper, μέχρι και τις 4, Show Blades, Projections και Nick Cave έρχονται εδώ στον Pepper.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
5: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
10: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
12: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
13: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι!
15: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστοι!
16: Όλα, σενιόρ Μακής!
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
17: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή! Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά αμέτρητα! Allwin, winning
18: awaits! Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ναι, έλα Γιώργο.
20: Έλα, λέ.
19: Μ' ακούς?
20: Σ' ακούω.
19: Ο μικρός.
20: Τι?
19: Είπε την πρώτη του λέξη.
20: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
19: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
20: Τι?
19: Είπε μπα.
20: Είπε μπαμά.
19: Όχι.
20: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
19: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
20: Μπάλα.
19: Ναι.
20: Είπε μπάλα.
19: Είπε μπάλα.
20: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
21: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
22: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες.

0: γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96&6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 7 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Χορηγός ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Add some Daft Punk to your life.

0: χορευτικό ύμνο σε pool party σε ένα κομψό μπουτίκ ξενοδοχείο. Έχουν χαρακτηρίσει New York Times το τόσο καλοκαιρινό glide που μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper. Αρκετές τώρα φρέσκες καλοκαιρινές μουσικές θα βρείτε μεταξύ άλλων στην μεγάλη μουσική έρευνα της Αθήνας μέσα στο site μας pepper96.gr. Μπαίνετε εκεί, παίρνετε μέρος στη μουσική έρευνα της Αθήνας, αξιολογείτε τα νέα μας πεπερικά τραγούδια, μας λέτε τη γνώμη σας και διεκδικείτε 1000 ευρώ από τον Pepper. Μπορείτε να συμμετάσχετε όσες φορές θέλετε, έτσι έχετε περισσότερες πιθανότητες να τα κερδίσετε. Φεύγοντας, θυμίζω με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα το νέο υπερόπλο online καθοδήγησης για τους έφηβους, τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, η οποία βοηθά τους έφηβους να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γονείς Peppers με παιδιά στην εφηβεία, κρατήστε ότι στο TOZY οι ενότητες Κόσμος, MySpace και η γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454 γίνονται στήριξη και έμπνευση. Η εφαρμογή TOZY, App Store και Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Θα σας αφήσω με Weekend και Stranglers, Λευτέρης Κεφαλάς Έφυγα. Έρχεται Κοσμάς Δε Βελέγκας στην παρέα σας εδώ στον Pepper. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper. 96 και 6.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
4: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο, ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
14: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
15: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
16: Τρεις Εργενίδες.
17: Άχρηστη.
16: Ένα μωρό.
17: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
16: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
18: και όλα ανατρέπονται
19: από το πουθενά.
16: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
19: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
18: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
19: Όμως μετά από μία.
16: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
18: Ένα μωρό για τρεις.
20: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
18: Διονύσης Ατζαράκης.
16: Ζήσης Ρούμπος.
19: Χάρης Χιώτης.
16: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
20: Και η Ελένη Καρακάς.
18: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
16: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
21: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
22: Μήπως λεφτά.
21: Τα λες και λεφτά.
23: Coupons. Coupons.
22: Από πού ακούστηκε αυτό.
21: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
24: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
25: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης

0: Η ώρα είναι 4. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι χάρη. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Η μουσική κάνει κύκλους, Smoltan Boy, Bronski Beat, The Knox και ο Perfume Genius αυτή τη φορά στα φωνητικά. Είναι ο Πέμπρος 96 και αγαπάς τη μουσική. Τώρα μπορείς να πεις τι θέλεις να ακούς. Στο ραδιόφωνο συμμετέχεις στη μουσική έρευνα της Αθήνας. Ακούς τα τραγούδια και λες τη γνώμη σου. Όσο περισσότερο συμμετέχεις, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχεις να κερδίσεις 1000 ευρώ. Μπες τώρα στο pepper96.gr και πάρε μέρος στη μουσική έρευνα της Αθήνας. Εδώ και αυτό το απόγευμα παρέα στην καρδιά της εβδομάδας, ο Κοσμάς Δεβελέγκας κοντά σας στον Πέμπρο 96 και 6 όπως κάθε μέρα μαζί 4 με 6 και πάμε τώρα 3 δεκαετίες πίσω με τους Fugees και το βραβευμένο με Grammy άλμπουμ τους που φέτος έκλεισαν 3 δεκαετίες από την κυκλοφορία του άλμπουμ The Score των Fugees, δεύτερο και τελευταίο στην καριέρα τους και το μοναδικό Killing Me Softly With His Song, υπέροχη διασκευή για τη συνέχεια, έρχεται τώρα από το άλμπουμ των Fugees του 1996.

0: νιώθουμε όλοι, νομίζω, πιο ζεστή μέρα της εβδομάδα. Θερμόμετρο στους 27 και αν περπατήσεις και όλα, το νιώθεις ακόμα πιο έντονα. Ο Peppers and the 66 είναι εδώ παρέα σας, Getting Away With It, μουσική από τους James. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Αν είστε σε αναζήτηση εργασίας, η επόμενη εβδομάδα φέρνει σημαντικές ευκαιρίες από τη Little Ελλάς, με δύο Little Days στα βορειοπροάστια για θέσεις υπαλλήλου καταστήματος, στα καταστήματα Little της περιοχής. Δευτέρα 18 Μαΐου στο Civitel Attic στο Μαρούσι. Συνεντεύξεις για τα καταστήματα σε Αγία Παρασκευή, Γέρα Καμαρούσι, Μελίσια και Βρυλίσια. Και την επόμενη μέρα, την Τρίτη 19 Μαΐου, η ομάδα της Little Ελλάς μεταφέρεται στο Ντομοτέλ Καστρί στη Νέα Ερυθρέα, αναζητώντας συνεργάτες για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση και Λικόβρηση και το νέο κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα, και τις δύο μέρες 9 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και τώρα με το DMA Rewards Coupons, νιώθετε πως έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας, με 20% έκπτωση στο About You για αγορές με τα DMA Rewards Coupons, ή ακόμα για να το γιορτάσετε το βράδυ μπορείτε να παραγγείλετε το αγαπημένο σας φαγητό ξανά από τα DMA Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Μπείτε και εσείς στο MyDay στην ενότητα DMA Rewards Coupons για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές. Λοιπόν, σας θυμίζω για τα μήνυματά σας στο website μας, στο chat κάτω δεξιά στο more, pepper966.gr.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Add some pepper to your life. Pepper 966.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Uh-huh.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
7: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athens.com.
8: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες

0: www.unicef.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Google.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Είμαι Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Όλα, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου. Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μία γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Bagatelle London, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.
10: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96.6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 7 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Χορηγός ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
11: Add some Lana Del Rey to your life.

0: Birds of a Feather από την Billie Eilish. Και έρχεται το Pepper Street Party από το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και τον Pepper Κυριακή 17 Μαΐου. Αυτή την Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην πλατεία Καρίτσι, το Second Story και το Bless Me Father μαζί σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης μουσικής και γιορτής. Στα decks Race, Σίμο, Καελίνα, BK, Κάγιο και Synth Beat. Κυριακή λοιπόν 17 Μαΐου 6 με 11 ραντεβού στην πλατεία με ελεύθερη είσοδο. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει Φεστιβάλ του Δήμου Αθηνών, η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Και πάμε σε ένα προθετικό μήνυμα για όσους ψάχνουν εργασία στα βόρεια προάστια. Η Lidl Ελλάς ανοίγει τις πόρτες της και αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά της Δευτέρα 18 Μαΐου στο ξενοδοχείο Civitel Attic στο Μαρούσι, για όσους ενδιαφέρονται για θέσεις εργασίας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Βρυλίσια. Τρίτη 19 Μαΐου στον Ντόμο Τελ Καστρί στη Νέα Ερυθρέα και για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο τους κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να περάσουν από εκεί 9 με 4 για να γνωρίσουν τους ανθρώπους της εταιρείας και να μάθουν τα πάντα για τις ανοιχτές θέσεις. Περισσότερες πληροφορίες, λεπτομέρειες online στο team.lidl.gr. Λοιπόν, σας θυμίζω και το Pepper Experience, όλες τις λεπτομέρειες. Τώρα για το διαγωνισμό μας, σας στέλνει στο Λονδίνο για το live του Harry Styles.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles Live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπεις στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life.
3: Pepper 96 και 6.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Με το Joker βρέχει νικητές.

0: ή στο All Win App. Joker. Πολλά σε πολλούς. All Win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ideas. Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
2: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
3: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
8: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

You know I'm no good. Δεν ξεχνάμε ποτέ την Amy Winehouse. Εδώ μαζί στον B96 και 64-6 ο Κοσμάς Δεβελέγκας κοντά σας. Και για πείτε μου τώρα, κινητά συναυλίες με live stream και συνεχή βίντεο και selfies ή όχι? Πολλοί λένε ότι όλα αυτά καταστρέφουν την αυθεντική εμπειρία ενός live, αλλά η Billie Eilish έχει άλλη γνώμη. Η γενιά μου, λέει η Billie σε μια συνέντευξη, βγάζει φωτογραφίες και βίντεο από τα πάντα. Όταν ήμουν μικρότερη, πήγαινα σε συναυλίες και τραβούσα κάθε λεπτό. Και μετά έβλεπα συνέχεια όλα αυτά τα βίντεο ξανά και ξανά, μέχρι να μάθω απ' έξω ακόμα και τον ήχο του κοινού. Είναι ένα στοιχείο της κουλτούρας μας. Είμαστε συνέχεια στα κινητά μας και αυτό μας κρατάει συνδεδεμένους. Στη συναυλιακή ταινία της Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, που πήγε την περασμένη εβδομάδα, όντως το κοινό είναι συνέχεια με τα κινητά, αλλά ταυτόχρονα χορεύει ασταμάτητα. Τι καλύτερο λοιπόν. Εδώ με τη μουσική μας και αυτήν την ώρα ο Κοσμάς Δεβελέγκας παρέα σας και ο Hozier για τη συνέχεια, Too Sweet, εδώ θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6.

χαρά του τουρίστα στο κέντρο της πόλης, αλλά τους έχει χτυπήσει και λίγο απότομα η ζέστη, δεν περίμενα αυτή η θερμοκρασία μέσα στο Μάιο. Πάντως ωραίες βόλτες, όπως και να έχει. Radio Gaga ήταν η Queen. Είναι ο Πέμπτος ο 96, πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Αν είστε σε αναζήτηση εργασίας, η επόμενη εβδομάδα φέρνει σημαντικές ευκαιρίες. Από τη Lidl Ελλάς διοργανώνονται δύο Lidl Days στα βόρεια προάστια για θέσεις υπαλλήλου καταστήματος στα καταστήματα Lidl της περιοχής. Δευτέρα 18 Μαΐου στο Civitel Attic στο Μαρούσι, συνεντεύξεις για τα καταστήματα σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Βρυλίσια. Και την επόμενη μέρα, την Τρίτη 19 Μαΐου, η ομάδα της Lidl Ελλάς μεταφέρεται στο Dome Hotel Καστρί στη Νέα Ερυθρέα. Αναζητούν τα συνεργάτες για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση και Λυκόβρηση και το νέο κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Και τις δύο μέρες, 9 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και τώρα με το Δήμα Rewards Coupons, νιώθετε πως έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας, με 20% έκπτωση στο About You για αγορές με τα Δήμα Rewards Coupons. Ή ακόμα για να το γιορτάσετε το βράδυ, μπορείτε να παραγγείλετε το αγαπημένο σας φαγητό ξανά από τα Δήμα Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Μπείτε στο The My Day, στην ενότητα Δήμα Rewards Coupons, για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει και το απογευματινό drive time της πόλης, εδώ που και αν

0: Πώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο Maximum, για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Pepper 96 και 6.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.

0: Gr.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
8: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
9: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
10: Χρώμα το πολιό. Στείλε χρώματα Master τώρα.
11: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την

0: Car ή στο All Win Up. Joker. Πολλά σε πολλούς. All Win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών.

0: Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο.

0: καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Add some Amy Winehouse to your life. Pepper 96.6.

0: And το beginning από τον Τζο, δηλαδή τον Steve Harrington του Stranger Things. Λοιπόν, στο δρόμο για τις 6, πριν σας αφήσω ένα προθετικό μήνυμα, η φωτιά των play-off ανάβει για τα καλά στη Super League. Η προτελευταία αγωνιστική φέρνει τα Derby, ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Την ίδια ώρα στην Ιταλία, Λάτσιο και Ίντερ μονομαχούν στο τελικό του Coppa Italia με μοναδικό στόχο την Κούπα. Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva, ταυτοποίηση προσφέρει μέσω GovGR και ολοκληρώνονται όλα σε δευτερόλεπτα χωρίς έγγραφα και με απόλυτη ασφάλεια. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, σε λίγο το Pepper Password στον αέρα μας. Σημειώστε το για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής για το Pepper Experience που σας στέλνει στο Λονδίνο για το live του Harry Styles. Έρχονται και οι πληροφορίες. Ο Κοσμάς Δεβελέγκας παρέσει και, αυτό το απόγευμα 4 με 6 στον Pepper 96 και 6. Ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο ο Χρήστος Παπαδάς. Τα λέμε αύριο στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles Live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper96x.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life.
3: Pepper 96 και 6.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχουν. τρέχει...
13: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
12: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
14: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
12: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
15: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
12: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
16: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
12: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
17: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
12: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου. Τζαμ.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
4: Οχ!
3: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Pepper 96 και 6.

Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Wembley. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley. Pepper Experience. Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

απόγευμα Τετάρτης 13 Μαΐου και όταν το 13 ενώνεται με την Τετάρτη για εμάς προληπτικούς είναι ευχάριστα νέα. Καλησπέρα σε όλους, λίγα λεπτά μετά τις 6, ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Υπενθυμίζω λίγο πριν ακούσαμε το Pepper Password για το Pepper Experience που έχει Harry Styles, Wembley και Λονδίνο το καλοκαίρι για δύο Peppers. Αν το ακούσατε, το καταχωρείτε το Pepper Password στη φόρμα συμμετοχής και βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση που έρχεται μεθαύριο Παρασκευή 6 με 10 το πρωί στο πρωινό Pepper με Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο, που ούτως ή άλλως ακούμε κάθε πρωί για να ξεκινάει ήρεμα ωραία πεπερικά ημέρα μας. Καλή επιτυχία σε όλους. Μας φαίνεται απίστευτο ότι φτάνουμε στην κλήρωση αυτού του πολύ πολύ όμορφου Pepper Experience που είχε ότι πιο hot. Harry Styles και Λονδίνο και Wembley. Καλή επιτυχία Παρασκευή. Θα μάθουμε και ποια είναι τυχερή, ποιο ο τυχερό που θα κερδίσει το Pepper Experience. Από το Vaiti Bora και το Pepper Experience σε ένα από τα πιο όμορφα και πολύ αγαπημένα μας τραγούδια των Red Hot Chili Peppers, στο Pepper 96 και 6, Under the Bridge.

0: Precious από τους Depeche Mode. Καλησπέρα σε όλους. Απόγευμα Τετάρτη, ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Σε ένα προωθητικό μήνυμα, τα πιο intense 3 cents parties έρχονται στα πιο hot bars αλλά και street events της πόλης σε συνεργασία με το This Is Athens City Festivals και το 3 cents Paloma. It's 3 cents Paloma season. Αυτή την εβδομάδα δίνουμε ραντεβού στο Blue Brick με τον Κορίλα στις 14 Μαΐου, αύριο δηλαδή. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση, η πιο intense Paloma εμπειρία, όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει. See you there, Paloma Believers, απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Και σε λίγο Elvis Presley από τα μαγικά χέρια του Mark Ronson στο κλασικό Can't Help Falling in Love. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και όσους βρίσκεστε κλασικά στο δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι, pepper966.gr για να ακούτε από παντού και να τα λέμε και στο chat κάτω δεξιά στο more.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 96 και 6. Ας πούμε την αλήθεια, ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
4: Με το Τζόκερ

0: ή στο All Win App. Joker. Πολλά σε πολλούς. All Win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Επωφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

0: και στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
1: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
4: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96 και 6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 7 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Χορηγός ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
5: Add some Florence to your life.

0: Ένα επίσης πολύ πολύ όμορφο που συμβαίνει στον Pepe 96 και 6 είναι η μουσική έρευνα της Αθήνας. Αν αγαπάτε τη μουσική που την αγαπάτε για να είστε συντονισμένοι στον Pepper, μπορείτε να αξιολογήσετε, να βαθμολογήσετε και να επιλέξετε τα τραγούδια που θα παίζει το ραδιόφωνο σε μια πολύ όμορφη διαδικασία, η οποία στο τέλος, μετά από κλήρωση, θα βγάλει και ένα νικητή που θα κερδίσει 1000 ευρώ. Οπότε και η εμπειρία είναι ωραία και συμμετέχετε ενεργά σε αυτό που θέλετε να ακούτε, στα τραγούδια που θέλετε να ακούτε στο ραδιόφωνο και κερδίζετε 1000 ευρώ. Για να βρείτε το link και να μπείτε και να συμμετέχετε στη μουσική έρευνα της Αθήνας, μπαίνετε τώρα στο pepper966.gr.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles Live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96 και 6.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Τζάμπο, άνοιξη, τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
8: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα.

0: νόστιμα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Τρεις εργενίδες.
5: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
6: και όλα ανατρέπονται
4: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
7: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Σύσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάς.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
9: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.

0: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

World από τον Μόμπι στο B56 και 6 λίγα λεπτά μετά τις 7. Καλησπέρα σε όλους. Τώρα τελικά μας τα αλλάξαν οι μετεωρολόγοι τελευταία στιγμή και εκεί που μας έλεγαν να περιμένουμε αυτή την εβδομάδα καλοκαίρι, τώρα μιλάμε για άνοιξη. Πάντως αυτός ο καιρός που έχουμε στην πόλη σε αυτή την περίοδο και σωστό timing δεν μας προβληματίζει καθόλου, αλλά μας προβληματίζουν και θα θέλαμε να τελειώσουν εκτός από τον καιρό. Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα και στους φίλους που συναντιόμαστε στο σωστό timing και μιλώντας για καιρό, για πόλη. Ξέρουμε ότι το μυαλό πηγαίνει περισσότερο στις καλοκαιρινές διακοπές, οπότε θέλουμε λίγο ακόμα περισσότερο ήλιο από ένα Pepper Fresh που μας κέρδισε από την πρώτη κιόλας ακρόαση, σαν Derek Fine. Καλησπέρα και πάλι, μέχρι τις 8 καλά να περάσουμε.

0: The Letter από τους Box Tops στον B56 και 6. Καλησπέρα σε όλους. Ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Ένα προωθητικό μήνυμα, η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ΕΙΔΑ ψεβάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση χρονιάς. Κατάργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό. Σε ενεργοποίησε το Bill και μπες στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις B-Class για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Μέχρι την 5η, δηλαδή μέχρι αύριο 14 Μαΐου, ισχύει ο διαγωνισμός. Καλή επιτυχία σε όλους. Γίνεται μέρος της ομάδας το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Σας περιμένει και να θυμάστε πως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα. Μέχρι τις 8 καλά να περάσουμε. Καλησπέρα σε όλους. Επιστροφή σε πολύ πολύ λίγο με Robbie Williams και Supreme.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 96.6. Pepper.
2: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lambers.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
10: Τι?
9: Είπε μπα.
10: Είπε μπαμά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Be in Athens where the spirit of London, το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις

0: οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96 και 6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 7 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Χορηγός ΔΕΗ. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Add some Hooverphonic to your life.

0: Αυτό ήταν για απόψε. Έρχεται σε λίγο ο Δημήτρης Λεμονίδης. Υπενθυμίζω ότι την Παρασκευή έχουμε τη μεγάλη κλήρωση για το Pepper Experience. Ακούτε το Pepper Password κάθε μέρα στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα, λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Όταν ακούτε το Pepper Password, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχή στο pepper966.gr και κάπως έτσι βάζετε το όνομά σας στην μεθαυριανή κλήρωση για να δείτε τον Harry Styles live στο Wembley από απόσταση αναπνοής μέσω Pepper Experience και με 4 ωραίες μέρες στο Λονδίνο μέσα στο καλοκαίρι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Καλή επιτυχία σε όλους. Για τις 2 προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα, ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles Live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6.
3: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο Maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Pepper 96.6.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού TrueSteam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
7: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
11: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
12: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
15: Μισό.
14: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
15: Μισό.
14: Πάλι μισό.
15: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
16: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
17: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.

Little Corners και The Dream, λιγάκι μετά τις 8. Ο καλύτερος τίτλος και για το Pepper Experience που φτάνει στο τέλος του την Παρασκευή. Κορυφώνεται η αγωνία για να μάθουμε ποιος τυχερός ή ποια τυχερή από εσάς θα ζήσει αυτό το όνειρο στο Wembley του Λονδίνου με τον Harry Styles live. Θα τα πούμε και αναλυτικά αμέσως μετά. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε τους Stones, μιας και μιλήσαμε για Λονδίνο, οι οποίοι στα 80 πλάς τους συνεχίζουν να παραδίδουν μαθήματα ενέργειας, δεν επαναπαύθηκαν στις δάφνες του Hockney Diamonds και στις 10 Ιουλίου επιστρέφουν με το καινούριο τους άλμπουμ Foreign Tanks. Καλησπέρα από τον Pepper 96 και 6 και τον Δημήτρη Λεμονίδη.

96 και 6.

0: W Stonking και Love Me or Die εδώ στον Pepper 96.6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Μετρώντας αντίστροφα πλέον λοιπόν για την κλήρωση του Pepper Experience που ολοκληρώνεται μεθαύριο για αυτό το μαγικό τετραήμερο στο Λονδίνο με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα από το Βλασόπουλο Travel, εκεί όπου μέσα σε όλα τα ωραία που θα κάνετε, ψώνια, βόλτες, μουσεία, pub κτλ., θα δείτε και ένα από τα μεγαλύτερα live της χρονιάς στις 29 Ιουνίου, τον Harry Styles στο Wembley. Μέχρι και αύριο λοιπόν ακούτε το Pepper Password. Στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα το καταχωρείτε στο pepper966.gr μαζί με τα στοιχεία σας. Σταυρώνετε δάχτυλα, πετάτε κέρματα σε συντριβάνια, κάνετε οτιδήποτε έχετε για γούρι και την Παρασκευή 15 Μαΐου συντονίζεστε στο πρωινό Pepper 6 με 10 με τους Θοδωρή Μπαμπακάρη και Τάκη Γιαννούτσο για να μάθετε αν είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή. Με το καλό, καλή επιτυχία από καρδιάς.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 966.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
5: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.

0: Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be Gin. Beef Eater.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να

0: www.allwin.gr ή στο All Win App. Joker. Πολλά σε πολλούς. All Win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
3: Οχ!
2: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96&6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.

0: Νάτι και η Hugh Machine, κομμάτι και των Pepper Church Sessions. Βραδινές περιπλανήσεις, 14 λεπτά πριν από τις 9. Pepper 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας. Και μιλώντας για περιπλανήσεις και βόλτες, την ερχόμενη Κυριακή τώρα, 17 του μήνα, δίνουμε ραντεβού μαζί σας στην πλατεία Καρίτσι. Ο Pepper 96.6 με το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας καλούν σε ένα μεγάλο street party στην καρδιά της Αθήνας από τις 6 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα εκρηκτικό line-up με τους Ray, Simo, Kailina, BK, Kayo και Synthbeat στα decks που θα μεταμορφώσουν την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Η Verve του Richard Ashcroft έρχονται σε λίγο στον αέρα μας, ο οποίος κυκλοφόρησε και το καινούριο του live album πρόσφατα, Bittersweet Symphony στον Pepper 96.6.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles Live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96 και 6.
3: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
4: Δεν ξέρω.
3: Γιατί τραγουδάς?
4: Δεν το ελέγχω.
5: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet, όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info, κάθετος όροι.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό?
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
12: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
12: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
11: Φυσικά. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Be in Athens for the Spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
14: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
15: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
16: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.

0: σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
1: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστοι.
2: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
0: Και τελείως άγνωστοι.
3: Όλα, σενιόρ Μάκης.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
4: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ξύπνα, ξύπνα.
0: Τι?
6: Ήρθε. Να παίξω.
0: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
6: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
7: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
8: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Handsome Family μέσα από το υπέροχο soundtrack του True Detective. Ενώ περιμένουμε σιγά σιγά να μάθουμε και ποιος θα είναι ο πρωταγωνιστής του πέμπτου κύκλου που είναι στα σκαριά αυτό το καιρό. Μέχρι τώρα έχει ακουστεί ότι θα είναι ο Nicolas Cage. Πάντως μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί. Far From Any Road, λιγάκι μετά τις 9, βράδυ Τετάρτης, με τον Pepper 96.6 και τον Δημήτρη Λεμονίδη στα ραδιοφωνά σας. Καλησπέρα στον Ηλία, την Ιωάννα και τη Μαρία, σε όλη την παρέα που τα λέμε στο Viber και στο chat στο pepper96.6.gr. Εκεί θα βρείτε και τη μουσική έρευνα της Αθήνας που τρέχει τώρα, που αφορά όλους εσάς που αγαπάτε τη μουσική και ξέρετε τι θέλετε να ακούτε και τι όχι στο ραδιόφωνο. Ακούτε τα κομμάτια, τα αξιολογείτε, λέτε τη γνώμη σας και το καλύτερο, όσες περισσότερες φορές συμμετέχετε, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχετε να κερδίσετε 1000 ευρώ. Αλεχάνδρο Σάντσες για τη συνέχεια, η Σέζιλ, όπως είναι το καλλιτεχνικό του, με το αγαπημένο μας μπίνι μέσα από τα Pepper Fresh. Pepper.

0: παρότι δεν έκανε μεγάλη επιτυχία στην αρχή, αγαπήθηκε μέσα από τις διασκευές του πιο πολύ, κυρίως από αυτή το Nirvana στο Unplugged Album τους. Το δικό μου αγαπημένο cover είναι αυτό της Λούλου. Ψάξτε το αν δεν το έχετε ακούσει, νομίζω θα το λατρέψετε. Ήταν η πρώτη που το διασκεύασε κιόλας, με τον ίδιο τον David Bowie στην παραγωγή και το σαξόφωνο, η οποία είχε δηλώσει κιόλας ότι πριν τις ηχογραφήσεις την προέτρεπε να καπνίζει πολλά τσιγάρα για να έχει φωνή της ακόμα περισσότερη βραχνάδα. The Man Who Sold the World εδώ στον Pepper 96.6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Και σε λίγο έρχεται και ο Μόμπι. Μόλις έβλεπα ένα βιντεάκι που ανέβασε πριν από λίγο στο Instagram, που μιλάει για τον Bowie και τη γνωριμία τους, που εξελίχθηκε σε φιλία, και για το tour που έκαναν αργότερα μαζί, στο οποίο λέει ο Bowie ήθελε να είναι support για να τελειώνει γρήγορα και να αποφεύγει την κίνηση στο τέλος της συναυλίας.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 96.6.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου

0: εκφράζοντα δυσκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες, δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: ή στο All Win Up. Joker. Πολλά σε πολλούς. All Win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96.6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.

0: Η ψυχεδέλεια στα καλύτερά της, αυτή είναι η Κούρκ Μπιν, τρίο από το Όστιν του Τέξας, Μαρία Ταμπιέν. Το Όστιν του Τέξας, το οποίο είναι γεμάτο μουσικές σκηνές με ανθρώπους και μπάντες. Άλλοι παίζουν ερασιτεχνικά, άλλοι παίζουν επαγγελματικά. Είναι μια πόλη που βγάζει πολύ πολύ μουσική. Πέπερ στους 96 και 6. Εδώ ο κόσμος χάνεται, θα πω εγώ, και έχει υπάρξει μια φρενίτιδα με τη Eurovision, έλεος δηλαδή, με αυτό το... Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω, γιατί τα τραγούδια είναι από χάλια έως σκουπίδια. Λοιπόν, και επίσης έχει ξεκινήσει το φεστιβάλ των Γκανών, εχθές ξεκίνησε, και βέβαια ένα από τα πρόσωπα του φεστιβάλ, προς το παρόν τουλάχιστον, είναι ο Πίτερ Τζάκσον, αυτός ο νέος Ζηλανδός σκηνοθέτης με τα δισεκατομμύρια των εισπράξεων από τις ταινίες του, όταν έχει σκηνοθετήσει την τριλογία των Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και το Χόμπιτ. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται περισσότερα, 3 Όσκαρ. Πολύ πολύ σπουδαίος, πολύ σπουδαίος βραβεύτηκε για την προσφορά του. Πέπερ στους 96 και 6, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Να καλησπέρισω τον Αντώνη και φυσικά τον πρωταθλητή μας, τον μικρό Νίκ, που ακούνε πολύ συχνά αυτήν εδώ την εκπομπή, αυτό το μεγάλο σαλόνι.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles Live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπεις στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96 και 6.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Be in Athens with the spirit of London. Το B Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά B Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Add some pepper to your life.
6: Pepper.
2: Pepper. 96 και 6.

Chris Martin σε detox διάθεση σε αυτό το τραγούδι Trouble στον Pepper στους 96.6. Είναι η δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας, νύχτα Τετάρτης 13 του Μάη του 2026. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Το κάνουμε καθημερινά για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Να στείλω μια καλησπέρα στη Βόρεια Ελλάδα. Μας ακούει ναυσικά η Ελένη και η Μαρία. Συχνά πυκνά έρχονται στο Μεγάλο Σαλόνι και χαίρομαι πάρα πολύ όταν είναι από μακρινές αποστάσεις από την Αθήνα. Και μετά τον Chris Martin στην Billie Eilish.

0: Αυτή είναι η Cure, Boys Don't Cry, λέμε τώρα, στον Pepper Stoos 96 και 6. Καλησπέριζω τον Πάνο και την Εύη και αυτή μετά από καιρό εδώ στο μεγάλο σαλόνι του Pepper, και η Αθηνά με ρωτάει πώς μου φάνηκε το The Devil Wears Prada Volume 2. Μου άρεσε περισσότερο από το πρώτο, είναι πιο καλοφτιαγμένη ταινία και δεν είναι και τόσο ρηχή όσο φαντάζεστε, και βέβαια έχει πολύ μεγάλη πλάκα όταν βγαίνεις από το σινεμά που βλέπεις μερικούς ανθρώπους που προσπαθούν να σου λουποθούν, ρε παιδί μου τώρα, γιατί το τι κυκλοφορεί εκεί έξω, αφήστε το δράμα.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Pepper 966.
2: Μάριος Φραγκούλης, Deborah Myers, Sandy the Clowns, Τετάρτη 27 Μαΐου στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
3: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και ο Pepper 96 και 6 σας προσκαλούν σε ένα Pepper Street Party. Λίγο πριν αλλάξουν όλα, η πόλη δίνει ραντεβού στην καρδιά της Αθήνας. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καρίτσι. Το Second Story και το Bless Me Father ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα line-up που μεταμορφώνει την πλατεία σε σημείο συνάντησης, μουσικής και γιορτής. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
4: Add some Teddy Swims to your life.

0: Μοναδικός Barry White, Never Never Gonna Give You Up, στον Peppers του 96 και 6, και μεθαύριο 16 Μαΐου και έως τις 19 στην Αθήνα θα είναι η Tilda Swinton σε μια έτσι performance ongoing στο Onassis Ready, στον καινούριο χώρο της στέγης του Ιδρύματος Onassis. Τις performances, όπως το ονομάζουν, ο Σαγιάρ και η Σουίντον αφηγούνται την ιστορία της προσωπικής γκαρταρομπαστής, η οποία περιλαμβάνει ρούχα που φορούσαν οι πρόγονοί της και αμέτρητα κοστούμια που έχει φορέσει σε ταινίες αλλά και σε δημόσιες εκδηλώσεις. Είναι γνωστό ότι η Τίλντα Σουίντον, εκτός από σπουδαία ηθοποιός, είναι και fashion icon. Οπότε οργανωθείτε περισσότερα στο onassis.org, 16 με 19 Μαΐου στην Αθήνα, η σπουδαία ηθοποιός. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για τις δύο προηγούμενες ώρες. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης. Αύριο το βράδυ στις 10 ακριβώς θα με δω. Καλή συνέχεια στη νύχτα σας.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96 και 6. Pepper. Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: 96.6.
1: They call me fanatic, they call me absurd.

έρευνα της Αθήνας στο pepper966.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο pepper966.gr. Add some Depeche Mode to your life.

Η μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Pepper 96.6.
1: Είμαι η Kid Moxie και ακούτε το Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη στο Pepper 96.6.